0: παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Πάντως λέει να το ξέρετε, για 20 πόντους έκλεινα σπίτια και πριν χιονίσει. Ξεκίνησα και κυλιακούς χθες. Γιατί γελάς ρε βλάκα, γιατί γελάς, με κάνεις και μετά γίνομαι κακός.
4: Ναι, για πες και πού κατέληξα.
3: Δεν κατέληξα.
4: Τι.
3: Για αρχή ξάπλωσα απλά. Σήμερα θα κάνω το άλλο.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7.
5: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
5: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
6: Non-stop mix.
5: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
6: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.

Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα χι.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026».

0: μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Αγγελίες. Είμαι η Μάιρα. Είμαι η Μάιρα, 21 ετών, κουκλάρα, σαν θεά.
6: Να σου πω κάτι.
5: Αν θες να νιώσεις τα χείλη μου.
6: Ξερά και διψασμένα. Τα χείλη μου, ξερά.
5: Σοφία. Ελληνίδα εντυπωσιακή, με πολύ κέφι και άνεση χρόνου. Δεν έχει δουλειά η κοπέλα, έχει άνεση χρόνου. Έρχεται στο σπίτι σου, γνωριμία χωρίς πίεση, προσωπική αγγελία.
7: Χωρίς πίεση, πώς θα σε πιέσει.
6: Όχι, γιατί μου είχε έρθει εμένα μία με πίεση και έψαχνα τα χάπια της γιαγιάς να της δώσω, ηρεμήσει. Ήταν η χέρια
8: μου.
6: Ναι, νόμιζα θα μου μείνει στα χέρια.
5: Δύο φίλες από Μολδαβία. Πραγματικές
6: φίλες.
5: Με νάση και τσακίδια.
6: Θέλω να έχουμε άλλα μετά.
7: Πρέπει να καταλαβαίνουμε.
6: Τι που πήγες με τη φίλη μου και τέτοια. Αν είναι φίλες, θα. Να είναι φίλες.
5: 19χρονες κουκλίτσες, μενάζι και τσακπινιά, αρέσκονται σε ατέλειωτα παιχνίδια με σοβαρούς κυρίους.
6: Θα κάτσω εγώ να παίζω με τις κουκλίτσες. Όλη την ώρα κάτω στο πάτωμα.
5: Ρομπέρτα.
6: Ρομπέρτα.
8: Ρομπέρτα, από πού είναι.
6: Ρομπέρτα Καβάλα πρέπει να είναι λίγο.
5: 20χρονη κούκλα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
8: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες. Πρωινό Σφαίρα.
11: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
8: Ένα θεό.
11: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
12: Ναι.
11: Και ρωτάει τη Χίρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα.
8: Απαπα.
11: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
12: Ναι.
10: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: 104,7.
9: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
10: Πρωινό Σφαίρα.
11: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
13: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
11: Κούμπι.
13: Φέρτε να στο ράψω.
5: Μανούλα.
11: Μάνα.
10: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφή.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Έχει πιάσει λίγο μια αιμονή όλος με τον ξηρό, έτσι.
6: Ναι.
5: Εγώ πήγα χθες να παραγγείλω.
6: Τι είναι παραγγείλεις?
5: Πήγε που τρώει έτρωγα.
6: Ναι.
5: Και λέω και ένα κρασάκι. Μου λέει τι κρασάκι, λέω λευκό, ξηρό. Μου λέει
7: σουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσουσου
5: δεν έκαναν σεξ πριν το γάμο, ε?
6: Ναι, σωστά.
5: Τώρα δεν

0: Κάνουμε μετά.
1: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
3: Συντονίστηκες.
4: Κόλλησες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
6: Ωρα μας σε θέλει, μας σε θέλει, μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Να μας σε θέλει, μας σε θέλει.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο. Ο πλανήτη θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλη. Στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία τη με τη FIFA ω επίσημο υποστηρικτή του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία του μετά από το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στοίχημα έγραψε ιστορία ω η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημο υποστηρικτή στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημα, επίσημο υποστηρικτή του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω τρόπους επικοινωνίας, για πάμε να τους δώσω. Έχουμε Viber, το πιο βασικό και αυτό που επιλέγετε περισσότεροι να επικοινωνούμε, και το Instagram βέβαια. Το Viber μας είναι 6936-10-10-22. Το αποθηκεύετε, μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και το Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Στείλτε μας έτσι από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά, μπορείς να ανακαλύψεις και εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Μην φύγει κανείς.

0: προβληματισμένο σε βλέπω, γιατί έτσι?
1: Όχι, προβληματισμένο γιατί είναι ένα mail που είχε έρθει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες και δεν το είχα. Όχι, δεν το κράταγα. Δεν το είχα δώσει σημασία και το διάβασα. Είναι για ένα περιστατικό που έγινε πριν ακριβώς 15 μέρες εδώ στην Αθήνα σε ένα γάμο. Και μας στέλνει.
0: Άντρας γυναίκα ο γάμος.
1: Ναι, άντρας γυναίκα ο γάμος. Okay. Και μας έστειλε μήνυμα η ξαδέρφη της νύφης που λέει: παιδιά, δεν μπορώ να σας πω πολλά ονόματα. Θα σας πω μόνο ότι με λένε ξαδέρφη. Ιωάννα και ότι έχω πάθει σοκ. Είναι ξημερώματα Κυριακής που σας γράφω, γιατί φοβάμαι ότι θα το ξεχάσω ή ότι θα το αμελήσω. Σας παρακαλώ, πείτε το τη Δευτέρα. Έχουν περάσει βέβαια 2 Δευτέρες από τότε, Ιωάννα, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ζωντανή εκπομπή, μας συμβαίνουν αυτά.
1: Σωστά. Αλλά λέει αυτό που έπαθα, μου λέει, στο γάμο χθες, πριν λίγες ώρες, είναι ένα πράγμα που θέλω να το μοιραστώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Η Ιωάννα μας ακούει συνέχεια, λέει ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και έτσι με τα ξένα τα λόγια που βάζετε. Μας αρέσει και πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Γεια σε την κοπέλα να πήρε ωραία λόγια, γιατί να μην πει.
2: Έχει μπλέξει άσχημα αυτή να
1: μου. Γιώργο, θες να σου πω κάτι, ρε φίλε? Κάνω τόσα χρόνια, 35 χρόνια τηλεόραση, ειλικρινά. Ακούω, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει όμορφα λόγια στη ζωή μου στην τηλεόραση. Αυτό που συμβαίνει και με το ραδιόφωνο, αδερφέ, πραγματικά το λέω. Δεν υπάρχει μέρος, καφέ, να μπω σε ταξί, να μιλήσω σε παρέες, να πάω βόλτα, να πάω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μιλάει για το πρωινό μας. Αλήθεια σου λέω.
2: Τα πρώτα χρόνια τι σας έλεγα που πήγαινα την Ελλάδα, που έκανα τα live όλα. Όπου και να πήγαινα, μου λέγανε για το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο, κατηγορούμε στο γέλιο.
1: Τι είναι, να πω ψέματα, ρε φίλε. Παναγή, δεν ξέρω να το ζήσει και εσύ. Εγώ, επειδή με ξέρουν τώρα και
2: λίγο. Παναγή, πού να το ζήσει εκεί στην Εκάλη που είναι κλειδωμένο.
1: Όχι, ρε παιδί, μα θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει, παιδιά, με το πρωινό του φέρα. Αλήθεια το λέω. Είναι. Ξεπερνάει. Νίκο, μη σταμάτα μόνο με όλα τα γελάτε. Ξεπερνάει τη φαντασία ενό.
0: Είναι χάκε μου, έμπλα με τώρα το λέω.
1: Ξεπερνάει τη φαντασία ενό μια λογική εκπομπή. Είναι μανία αυτό που συμβαίνει με το πρωινό. Δεν το βλέπει
0: και για ραδιό. Δεν είναι τηλεόραση που έχει εικόνα που.
1: Λοιπόν, τι έπαθε αυτή η κοπέλα Ιωάννα?
0: Καταρχά, έχω γίνει διάσημο ήμουνα... στάρ μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα.
2: Είμαι ένα στάρ.
1: Συνεχίζω, Παναγή.
2: Έλα, Γρηγόρη μου.
1: Ήμουνα στην τουαλέτα, στο γάμο αυτό, στο.
0: Τη ξαδέρφη.
1: Τη ξαδέρφη. Τώρα το, δεν θυμάμαι που το έχω γράψει γιατί δεν το έχω κρατήσει το mail. Πες το μου, πώς λέγεται εκεί που γίνονται οι γάμοι?
0: Στο κτήμα.
1: Στο κτήμα.
0: Ωραία.
1: Στο κτήμα που ήμουνα. Ήμουνα στην τουαλέτα. Και επειδή είμαι και δυσκύλια, γράφει έτσι ακριβώς, ήμουνα πολύ ώρα μέσα στην τουαλέτα.
0: Ήθελε να κάνει κακά της.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη, ήθελε να κάνει κακά της.
0: Κάνε και πήγε στον ξένο γάμο να χέσει.
1: Δεν θέλω να σταλώ τώρα αυτά γιατί πήγε καλά.
3: Δεν θέλω να κάνω γάμο.
1: Λοιπόν,
0: το ζήτημα. Δεν πήγε να χέσει τον ξένο γάμο αυτό.
1: Παναγιώτη, μιλά καλύτερα, ρε φλάκα. Τι θα κάνει, άμα είσαι 6 ώρες εκεί πέρα, δεν μπορεί να σου έρθει δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να μην σε απολυλογώ.
2: Με αυτά που βγάζουν κάτι γελιστερές, κάτι τέτοια, κάτι αυτά.
4: Τι συμβαίνει στην τουαλέτα?
1: Για να μην σε απολυλογώ, είμαι στην τουαλέτα, κάθομαι περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά.
0: Αυτή ξεκο...
4: Εγώ τώρα να γράψω ότι είναι δυσκύλια αυτή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. 20-25 λεπτά.
3: Θέλω να κάνω καλά, κυρία.
1: Ρε, μην με αποσυντονίζετε να σας πω λίγο το δίλημα.
3: Μπορώ να
1: ξέρεις τώρα, εντάξει, τώρα. Νίκο, σταμάτα τώρα. Δεν ξέρετε να έχετε μέτρο, ρε γάμα.
0: Καλά, είναι
1: αλήθεια, σας το λέω. Δεν έχετε μέτρο, δεν κάνω
0: παιδιά,
1: πλάκα.
0: Είναι γελί.
4: Γρηγορή, εσύ μας λες τόσες λεπτομέρειες τώρα, καθόταν οι άλλοι μία ώρα στην τουαλέτα.
0: Τώρα που είναι δυσκύλια.
1: Μα έχει λόγο αυτό που θέλω να πω.
4: Ας μας πείτε στην τουαλέτα, δυσκύλια τώρα πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, και μπήκανε μέσα.
3: Θέλω να κάνω κακά, άνοιξε μου.
0: Παίρνω μου τον τζαντίσετε και θα έχει δίκιο.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που μου κάνεις.
1: Όχι, γιατί η διαμετροπία τη συχαίνομαι και δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Εγώ τον Νίκο συχαίνομαι.
1: Το αστείο το λες μια φορά και μετά το τραβάς, χαλάει. Άμα το δω. Λοιπόν, επειδή λέμε και δίλημα ζωής και έχει ήδη πάει παραπέντε.
0: Ναι.
1: Καθόμουν, λέει, μέσα στην τουαλέτα και κάποια στιγμή. Ρε, να σταμάτα τώρα, σοβαρά τώρα το κάνετε αυτό. Δεν μπορώ να το πω, το λίγο.
4: Μα μία ώρα μα το είπε, πήγαινε παρακάτω.
1: Και μπαίνει μέσα λοιπόν η νύφη. Που είναι ξαδέρφη μου.
0: Ωραία.
1: Η νύφη λοιπόν είναι ξαδέρφη μου. Η πεθερά της ξαδέρφης μου που είναι η νύφη. Η μαμά. Η μαμά του γαμπρού.
0: Η μαμά του γαμπρού.
1: Δεν είναι συμπεθέρα, ξαδέρφη της νύφης είναι αυτή. Δεν έχει καμία σχέση. Και δεύτερη ξαδέρφη δεν είναι κάτι.
0: Άρα η μαμά του γαμπρού.
1: Η μαμά του γαμπρού με την κόρη της.
0: Οκ.
1: Δηλαδή με την αδερφή του γαμπρού.
0: Σωστά.
1: Και ενώ περνάνε 3-4 λεπτά.
0: Αυτή είναι από την νύφη το σώμα.
1: Αυτή είναι από την νύφη, ναι, είναι δεύτερη ξαδέρφη της νύφης.
4: Συμπεφέρει θεωρείται η βερή.
1: Εντάξει, τώρα ξαδέρφη δεν ξέρω τι είναι μετά. Λοιπόν, μπήκε μέσα η μαμά του γαμπρού με την κόρη της. Και ενώ καταλαβαίνει, επειδή τους ακούει κιόλας ότι κάνουν, ναι, μπαίνω, κάνουν 5 λεπτά αυτές μέσα στην τουαλέτα.
2: Άκουσε μέσα... μικρές εκρήξεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπαίνουν μέσα στην τουαλέτα 5 λεπτά η κάθε μία. Άρα νιώθουν ότι δεν μπήκε άλλος μέσα. Νιώθαν κάποια στιγμή ότι ήταν μόνες. Και λέει η πεθερά στην κόρη της.
0: Στην αδερφή του γαμπρού.
1: Κάτσε να τελειώσει ο γάμος και θα σου την κανονίσω εγώ αυτήν.
0: Την ύφη, ε.
1: Την ύφη. Λέει αυτή, έλα ρε μαμά τώρα, αφού το ξέρεις ότι δεν γινόταν λίγο διαφορετικά, βρε κάτσε να τελειώσει ο γάμος να μην φανώ κακιά και θα δεις πόσο θα κρατήσει αυτός ο γάμος.
0: Α, τη σκρόφα.
1: Και εγώ αυτό το άκουσα, δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου.
0: Γιατί?
1: Δεν το έχω πει στην ξαδέρφη μου ακόμα, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα της είναι να το πει.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω.
4: Το δίλημα είναι αυτό.
1: Δεν θέλω να τη χαλάσω το όνειρο αυτό πράγμα που ζει εδώ και αυτές τις μέρες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε αφήσω παντρεμένο άνθρωπο, δεν πειλάει.
1: Γιατί το ζήτημα είναι ότι έχω ζήσει τον Bachelor μαζί της και όλα αυτή. Αυτή έστειλε το λίγες ώρες πριν στο γάμο. Και εννοεί ότι αυτό που ζούσε για τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ χαρούμενο ότι θα παντρευότανε. Λοιπόν, δεν θέλω να της το χαλάσω. Φαντάζομαι τώρα ότι έχουν περάσει και 15 μέρες από τη μέρα εκείνη. Δεν ξέρω αν της το έχει πει.
0: Okay.
1: Άρα ουσιαστικά αν μας ακούει, μας ρώτησε να το πω ή να μην το πω.
4: Ναι, καλέ, να το πει και τι έγινε.
0: Έλα,
4: ποιος ασχολείται με τη μάνα και την αδερφή και αυτό και.
1: Τι λες, Ρενάση, πλάκα μου κάνεις.
4: Μένουν,
1: αλήθεια, δεν ξέρω καταρχάς που μένουν οτιδήποτε άλλο, αλλά συγγνώμη αν ακούγεται.
0: Εσύ θα το έλεγες στην ξαδέρφη σου, δηλαδή.
4: Ναι, καλέ, σιγά μην την δει και δεν.
0: Θα έλεγες ότι άκουσα την πεθεράσουμε την αδελφή του γαμπρού να λένε
4: ναι,
0: αυτό.
4: Ναι, γιατί σίγουρα αυτή για να έχει πει αυτό θα έχει πει και άλλα. Σίγουρα θα την ξέρει.
1: Βρε, μήπως το παίζει. Ναι, αν μήπως το παίζει καλή και πέσει από τα σύννεφα, είναι έφυγε.
4: Και τι θα γίνει, θα τη κόψει και
1: την πιστέψει.
4: Δεν πειράζει.
1: Γιώργο, τι λες εσύ.
2: Κοίταξε, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το γεγονός ότι ήταν δυσκύλια και κάθε τόση ώρα και έπεσε πάνω σε τέτοια κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε: αν έχει κόλλο, διάβαινε.
0: Έχει μείνει τώρα το κεφάλι του στη δυσκύλια.
4: Και εμένα, πιο πολύ απ' όλα, με προβληματίζει γιατί αυτό το κορίτσι ήταν μισή ώρα στη τουαλέτα. Μήπως θα τη προτείνουμε τίποτα. Να ξεκινήσει τα μάσκινα.
0: Πάντως, παιδιά, εδώ που τα λέμε βρωμόγρια τώρα, η πεθερά, ε.
1: Δεν ξέρει πόσε το κάνουν αυτό.
0: Ξέρει
1: πόσε το παίζουν καλά. Ξέρει πόσε το παίζουν καλέ από μπροστά και από πίσω δημιουργούν προβλήματα. Με και μάγια κάνουν.
2: Μα από πίσω υπήρχε
1: και μάγια.
0: Να πανάθεμάσαι.
1: Το παίζουν καλοί, καλές, καλές και από πίσω κάνουν τα πάντα για να χωρίσουν τα παιδιά τους. Για να ανοίξω λίγο τηλεφωνικές γραμμές. 2-11-7-0-7-9-31.
0: Εγώ
1: λέω να το πει. Εγώ λέω να μην το πεις και να δούμε να περιμένεις να δεις τι θα κάνει. Και άμα, κάποια,
4: κάνει,
1: στιγμή,
4: δηλαδή.
1: Άμα κάποια στιγμή κάτι χαλάσει, μιλάς μαζί της και λες ότι δεν είναι καλά, τότε να το πεις. Για πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
1: κυρία μου. Για πέστε μας για το δίλημα αυτό που έχει η Ιωάννα.
5: Λοιπόν, εγώ είμαι η Θάλια, είμαι 18 χρόνια παντρεμένη.
1: Ναι.
5: Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες,
5: Ναι. Εγώ, παιδιά...
1: Ξέρεις μήπως βγεις στο τέλος κακή εσύ.
5: Όχι, θα σας πω. Εγώ έχω κάψει ζευγάρι.
1: Έχεις κάψει ζευγάρι.
5: Όχι παντρεμένο.
1: Α,
5: Όχι παντρεμένο. Τον είδα κατά τύχη στο Λουτράκι, κατά τύχη όμως. Και επειδή ήταν δική μου, η γνωστή μου, η... Η κοπέλα
1: όταν
5: του.
1: Το λες, τον είδες με άλλη γυναίκα.
5: Όχι. Τον είδα. Δεν τον είδα με άλλη γυναίκα. Απλά επειδή της είπε ψέματα ότι δεν ήταν στο Λουτράκι και ότι ήταν στην Αθήνα. Η κοπέλα χώρισε μαζί του και καλά έκανε που χώρισε, γιατί δημιούργησε μια πολύ ωραία οικογένεια με έναν καταπληκτικό άνθρωπο.
0: Χώρισε επειδή το έπεσε εσύ στην κοπέλα.
1: Ναι.
5: Χωρίσανε, ναι.
0: Ού κατίνα του και να τα.
1: Άντε, ρε.
4: Καλά έκανε η κοπέλα και το είπε.
1: Αυτό δεν τη είχε πει. Άρα πιστεύει. Σταμάτα μπορεί να γελάσει και πάνω στο μικρόφωνο πια. Ματσίκατε σπέλ.
5: Του παίρνω και μηνύματα πρωί-πρωί για καλημέρα.
0: Έλα με την κατίνα τώρα που και τον έδωσε τον άνθρωπο.
4: Καλά έκανε.
5: Λοιπόν, ακούσαμε λίγο. Εάν η κοπέλα αγαπάει τον άντρα τη και αγαπάει τον σύντροφό τη, δεν θα κάτσει να ακούσει ούτε την πεθερά τη, ούτε τον πεθερό τη, ούτε την κουνιάδα τη, ούτε κανέναν. Απλά τα πράγματα. Είναι απλά.
1: Ναι, αλλά τώρα η ξαδέρφη όμως δεν θα ανοίξει λογαριασμό αν πει κάτι τέτοιο και η νύφη το πίστη. Και αν η νύφη το πίστη τον άντρα.
4: Περιμένετε λίγο.
1: Γιατί αν η νύφη. Συγγνώμη, Θάλια. Αν η ξαδέρφη το πίστη νύφη. Η νύφη το πίστη τον άντρα τη ότι άκουσε η ξαδέρφη μου αυτά, δεν ανοίγει λογαριασμό με την πεθερά στα καλά καθόλου.
5: Όχι, γιατί αν ο άντρα τη δεν είναι μαμάκια και δεν ακούσει την μάνα του. Και τη βάλει τη μάνα του όρια, γιατί όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, βάζει και όρια.
1: Τώρα αυτό φταίνει
5: πιο πολύ. Ωραία,
0: κακιά παιδερά που θα γίνει εσύ.
1: Φιλοσοφικά είναι αυτά.
5: Έχω γιο, Παναγί, έχω γιο.
1: Αυτά είναι όλα. Αυτά, Θάλια μου, είναι όλα στα λόγια. Όταν αρχίζει το ζευγάρι, δηλαδή αν αυτό πει μάνα, σε άκουσαν στην τουαλέτα να λες αυτά με την αδερφή μου.
5: Ναι.
1: Θα, καταρχάς δεν θα το παραδεχτεί ποτέ η μάνα. Θα μισήσει η μάνα την ξαδέρφη την άλλη και ναι. μπήσει σε οποιοδήποτε κάλεσμα και ναι. Και με την ύφη έχει τελειώσει η ιστορία, να ξέρεις.
2: Και δεν πρέπει να τη δώσει την ξαδέρφη αρχικά, εκτός αν το μυρίστηκε.
5: Στη συνέχεια θέλω να μου πει. Εάν η νύφη αγαπάει τον άντρα της και είναι καλά με τον άντρα της, το ζευγάρι είναι καλά. Τι σχέση έχει η πεθερά μένει με τον άντρα?
1: Όχι, αλλά θα σου πει η πεθερά ότι εγώ δεν είμαι ποτέ παιδί μου. Εγώ την αγαπώ τη γυναίκα σου.
4: Για με έδωσε αυτή η χέστρο.
5: Δεν θα ξαναμιλήσει η πεθερά τη, και.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο αυτό. Τώρα μόλις παντρεύτηκες 15 μέρες παντρεμένη πρέπει να είναι το πολύ.
5: Ναι, αλλά αν η πεθερά είναι τέτοια, τι. Δηλαδή θα
1: μα δεν το ξέρει κανένα όμως αυτό. Αυτό τώρα είναι στο μυαλό τη ξαδέρφη.
4: Έχουμε θέμα με τι πεθερέ. Και η πεθερά να τα πει με το γιο τη, άμα δεν χωνεύει την ύφη, προβλημά τη δεν πειράζει, μπορεί να μην τη χωνεύει.
5: Ακριβώ. Μπράβο, ρε Νάντι.
1: Θέλει να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύει.
4: Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να μα συμπαθούν όλοι.
1: Πιστεύει ότι υπάρχουν.
5: Ακριβώ, ρε Νάντι, πέθανε.
1: Πιστεύει ότι υπάρχουν πεθερέ που μπροστά στο γιο του, εγώ λέω πεθερέ με γιου, μπροστά στο γιο του δείχνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ύφη του ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
5: Σίγουρα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν,
5: σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ ευτυχώς έχω πολύ καλή πεθερά. Έχω καταπληκτική πεθερά. Και είναι και πολύ μικρή η πεθερά μου εμένα. Γιατί είναι και μικρός ο άντρας μου εμένα. Είναι πιο μικρότερος ο άντρας μου από εμένα.
0: Ναι, βέβαια. Το βρήκε στο πιπίνι, τεκνατζού, κατάλαβε.
4: Για να περάσει και το μήνυμα ότι το πνίγει το κουνέλι.
5: Είδε η Κατίνα Παναγή και πιπίνι βρήκε.
1: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
5: Φιλιά, πολύ.
1: Άρα το δίλημα η Θάλια λέει να το πει λοιπόν. Η Θάλια λέει να το πει η ξαδέρφη στην ξαδέρφη τη, στην ύφη, ότι αυτό έκανε η πεθερά σου μέσα στην τουαλέτα. Για να δούμε άλλοι πώς το βλέπουν αυτό. Θα ανοίγατε μια τέτοια κουβέντα, αν ήσασταν εσείς. Αν εσείς ακούγατε αυτή τη συζήτηση, θα το λέγατε? Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, χαίρομαι που παίρνουν και άντρες σε αυτά τα διλήμματα. Το όνομα?
6: Χαίρετε, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου. Για πες μας εσύ δικιά σου την άποψη στο δίλημα αυτό σημερινό.
6: Καταρχάς θα δημιουργήσω ένα δίλημα στη Θάλια που μίλησε προηγουμένως. Και είπε πως η πεθερά της είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό είναι μπροστά της πολύ καλή, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Το και
6: θα
0: εγώ,
6: πρέπει αυτό. Να το ψάξει λίγο,
4: Άρχισε
6: λοιπόν,
4: να το
6: πεις
4: εσύ.
6: Δεν ξέρω αν
2: το γιαούρτι.
6: Ένα δίλημα.
0: Το σκέφτηκα και εγώ αυτό, ο Μιχάλη.
1: Γιατί δεν το πες όμως στη Θάλια.
0: Είναι γλωσσού και βαριόμουνα.
1: Μάλιστα. Για πες με, Μιχάλη, εσύ αν ήσουν στην τουαλέτα και τ' άκουγες αυτό, θα το έλεγες στην ξαδέρφη σου, αν ήταν η νύφη.
6: Κοίταξε το
2: αρχικά
6: δίλημα.
2: Αρχικά είσαι δυσκυλίος.
6: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω τόσες ώρες στην τουαλέτα. Αλλά εγώ θα πω στη φίλη που ήταν στην τουαλέτα. Να μην το πει, για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά δεν άκουσε και κάτι σοβαρό. Δεν άκουσε το γεγονός.
1: Κοίταξε, ήταν λίγο απειλητικό. Συγγνώμη, Μιχάλη, ότι κάτσε να περάσουν λίγες μέρες και θα δεις τι θα τους κάνω εγώ αυτό. Είναι λίγο σαν να προετοιμάζει κάτι που θα θέλει να χαλάσει το γάμο. Δηλαδή, εγώ το βρήκα πολύ απειλητικό. Άσε τώρα να γίνει ο γάμος. Δηλαδή, ξέρεις αυτό, να μην φάνουμε κακές, αλλά μετά εγώ τις ετοιμάζω χουνέρι.
6: Χουνέρι.
1: Ναι. Στην ύφη. Το
6: χουνέρι
1: κανείς δεν το ξέρει τώρα. Δεν είμαι κάθεσαι για συζήτηση εκεί πέρα για λεπτομέρειες μέσα στην τουαλέτα.
6: Λοιπόν, το δίλημα είναι στο ότι πώς πρέπει να το πει στην ύφη και να στήσουν μαζί, δεν ξέρω πόσο καλές φίλες είναι, μία πλεκτάνη στο να μάθουν να υποσκάψουν το τι έχει στο μυαλό της η πεθερά.
4: Ποιος ασχολείται, ρε παιδί.
1: Δύσκολα. Καλά, άστο, μην το λες ποιος ασχολείται. Μην λες ποιος ασχολείται.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα το ξανασκέφτομαι, δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το λες.
6: Όχι.
1: Ξέρεις τι φοβάμαι, Μιχάλη, φοβάμαι, συγγνώμη λίγο, τα ξαδέρφια καμιά φορά, εκτός από κάποιον που είναι πολύ κολλητά. Σου λέει η νύφη, μπορεί να λες, άσε τώρα, ζήλεψε η ξαδέρφη το γάμο μου και μπορεί να μου βάζει λόγια. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη η ξαδέρφη.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι, σε περίπτωση που μία στο εκατομμύριο υπάρξει χωρισμός, γιατί να έχεις το χωρισμό αυτό πάνω στην πλάτη σου εσύ, ότι εσύ το προκάλεσες? Όχι, τίποτα δεν θα έλεγα. Μιχάλη, συμφωνώ μαζί σου.
6: Όχι,
0: τίποτα.
6: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Απλά λέω να μην βιαστεί να το πει και να ψάξει ποιο είναι.
0: Ναι, μωρέ, σιγά μην πάει και στην Νικολούλη. Άσε με, μωρέ, να ψάξει να βρει τώρα. Σιγά, άλλη σκορδοκαίλα δεν είχε, να ψάξει να βρει τι θα κάνει πεθερά στην ξαδέρφη. Σιγά. Μην πει τίποτα, να έχει το κεφαλάκι τη ήσυχο.
1: Άρα, Μιχάλη, εσύ ποια είναι η άποψή σου?
6: Συγγνώμη, δεν είπα να μην το μάθει η κυρία που έκαιζε. Συγγνώμη. Η κυρία που καθόταν πολύ ωραία στην
0: πανέλα. Η δυσκύλια. Να την πούμε έτσι.
6: Μπράβο, η δυσκύλια.
0: Ωραία.
6: Να το πει στην ύφη και η νύφη να μεθοδεύσει και να ψάξει τι ετοιμάζει η πεθερά να τη. Για ποιο λόγο τη σκάβει το.
0: Ναι, μωρέ, εσύ όμως τώρα να σου πω κάτι. Μια μέρα μετά το γάμο τη βρωμίζει το κεφάλι τώρα, κατάλαβε τη νύφη.
4: Αλλά δεν ανάγκη το πει μετά το γάμο, το λέει πιο μετά.
0: Αυτό.
6: Τώρα ναι, είναι 15 μέρες μετά. Δεν ξέρουμε κι όλα τι έχει κάνει, βέβαια.
1: Ναι, πάντως πιστεύω ότι.
6: 15 μέρες, ναι, μετά το
1: πιστεύω ότι.
0: Παιδιά, μην ασχοληθεί. Αν είναι τέτοια πατσαβούρα η πεθερά που θέλει να τη κάνει τη ζωή δύσκολη, θα, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Γιατί να ασχοληθεί η ξαδέλφη τώρα.
1: Γιατί θα του έλεγε, θα την πει, γιατί δεν μου το πες. Τότε που έπρεπε να μου το πεις, γιατί φαντάζομαι μπορεί να βρεθεί και μπλεγμένη μια μέρα η ξαδέρφη να πει: γιατί δεν μου το πες αυτό που
0: γιατί θα βρεθεί μπλεγμένη, θα μάθει νύχτα ποτέ ότι άκουσε η ξαδέρφη.
1: Μπορεί μια μέρα να το πει ότι εγώ το άκουσα αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
6: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
6: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, εσένα, πόσες περιπτώσεις πιστεύεις στην Ελλάδα, έτσι ένα στατιστικό, υπάρχουν τέτοιες πεθερές.
1: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
6: Και κλείνω εδώ.
1: Πάντως, να σου πω κάτι, Μιχάλη, θα σου πω κάτι. Και, αν και δεν τα πίστευα παλιά, έχουν φτάσει σε σημείο κάποιοι δηλαδή, να κάνουν μέχρι και μάγια. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα.
0: Που ναι, ναι. Έλα και εσύ με τα μαγιολίδια.
1: Καλά, καλά.
4: Σταμάτα, ρε Γρηγόρη.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι το μυαλό πολλών ανθρώπων είναι τόσο αρρωστημένο στο να πιστεύουν ότι μπορούν να χαλάσουν ένα ζευγάρι.
4: Πάντως,
1: βρίσκω μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων θεωρούν και ίσως είναι παλιά μυαλά, ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά τους αυτό που θέλουν αυτοί. Και δεν το δέχονται όταν δεν κάνουν τα παιδιά τους αυτό που θέλαν αυτοί. Δεν το παίρνουν ποτέ σωστά απόφαση. Εμφανίζεται ένα εγγονάκι, εκεί λίγο το ξεχνάνε, αλλά μετά ξέρω αρρωστημένα μυαλά, δηλαδή που δεν σταμάτησαν ποτέ να ελπίζουν ή να προσπαθούν να χωρίσουν ζευγάρια. Και όπως έχει γίνει εδώ, Μιχάλη, πάμε πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε, να έχουν βγει άνθρωποι που να είπαν μας χώρισαν τα πεθερικά. Τα κατάφεραν, επηρέασαν τον έναν τον άλλον και τα κατάφεραν. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Ελλάδα έχει χωρίσει τα πεθερικά.
4: Ναι, αλλά όχι από μάγια.
1: Άντε πάλι. Βρε, λέω εγώ ότι φτάνουν μέχρι και εκεί. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι το κάνουν συνέχεια. Ναι. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά. Θα πάμε και ακόμα ένα τηλέφωνο, Νίκο. Ακόμα ένα τηλέφωνο, έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση γι' αυτό. Γιατί είδες, στην Ελλάδα έχουμε και αυτή την φάση του να το πω, να μην μπλέξω. Είναι το γνωστό που συμβαίνει μετά και στα πολύ πιο σοβαρά θέματα που ακούμε δίπλα μας και λες τώρα να το πω, να μην. Έχουμε και αυτή την αίσθηση το ότι θα μπλέξουμε αν πάμε να πούμε την αλήθεια. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μιλήστε.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου, πείτε εσείς το δικό σας το.
7: Καλημέρα. Εγώ θα το έλεγα.
1: Θα το λέγατε.
7: Να έχει το νου της. Να. Και να βγαίνει και τσιμπούρι λίγο. Ούτως ώστε να δείξει αύριο μεθαύριο στο.
0: Τσιμπούρι.
7: Ναι,
1: ποιος να γίνει τσιμπούρι, σε ποιον?
7: Η νύφη. Ναι. Να πάμε
1: πεθερά.
7: Για καφέ, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Άστε να φανεί αυτή η κακιά στο τέλος, να αρνείται να τη χαλάσει τα σχέδια.
4: Δες καλέ που θα έβγαινα και μαζί έτσι για καφέ, δες για.
7: Να τη σου πει κόντρα το κόντρα παραμύθι.
4: Σιγά που θα χαλάσω εγώ τη ζωή μου για να πηγαίνω κόντρα στους άλλους.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι με τη δική σας, το όνομα, πώς είναι το όνομά σας?
7: Μαρία.
1: Μαρία, πόσο τσίκατο πιστεύεις ότι τα αγόρια, οι σημερινοί άντρες, μπορούν να φύγουν μακριά από τα θέλω της μητέρας τους?
7: Αν κρίνω από τον δικό μου, ένα
1: 70%. Άρα είναι καλό ποσοστό, πιστεύεις είναι μικρό? Δηλαδή υπάρχει ένα 30% εκεί έξω που κάνουν αυτό που θέλει η μαμά τους ενδόμηχα. Δηλαδή ουσιαστικά, ακόμη και αν φανεί ότι δεν το κάνουν, στο τέλος επηρεάζονται τόσο πολύ που θα κάνουν το γάμο ή οτιδήποτε άλλο, θα τους το χαλάσει σε 3 χρόνια μέσα, ας πούμε.
7: Εντάξει, μπορεί, στον αναλόγως και το γιο βέβαια. Ναι. Εντάξει, τι να πω τώρα.
1: Επίσης, πόσο τα παιδιά επηρεάζονται, πολλά παιδιά επηρεάζονται από το να μην χάσουν τα κληρονομικά που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, αν δεν ακολουθήσουν αυτά θέλω των γονιών τους, που ουσιαστικά πάει από το θα ακολουθήσεις τη δουλειά που θα σου πω, θα πάρεις τη γυναίκα που θα σου πω, γιατί κοίταξε να δεις. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, εγώ αυτή την περιουσία που έχω δεν τη βλέπω να την παίρνεις εσύ, αν δεν κάνεις αυτά που θέλω, για να πάρεις αυτά που νομίζουμε ότι είναι το καλύτερο για σένα βέβαια πάντα. Πάντα για το καλύτερο.
0: Και στο κάνεις πολύ
1: όμο. Το κάνω.
0: Έλα, δεν γίνονται αυτά.
7: Εντάξει, με την ίδια πάντως αυτό που
1: πέφτει
7: για
1: αυτό
7: τα μάγια και όλα αυτά.
0: Δηλαδή θα έρθει τώρα ο πατέρας και θα πει στο παιδί θα κάνεις ό,τι σου λέει, δεν σου αφήνω την περιουσία. Ναι. Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Το έχω ακούσει εγώ πάρα πολλοί κόσμος.
7: Αναλόγως το μαμάκι που έχει αναθρέψει από μικρό. Αναλόγως.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν το λέει έτσι. Ξέχασε μας εμάς. Κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά δεν λέει όπως το λες. Υπάρχουν χιλιάδες φράσεις για να του πεις το άλλο αυτό που θέλεις. Λοιπόν, να πας στο καλό, την επιλογή σου την έκανες, εμάς μας ξεχνάς.
4: Κάτσε καλή, μιλάει η γυναίκα, δεν την ακούω.
7: Πάντως για τα μάγια που είπες πριν λίγο, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Άντε πάλι από εδώ με τα μαγιολίκια. Ναι, σταματήστε με τα μάγια πρωί.
1: Ναι, ασχολείται πολύ κόσμο με αυτές τις βλακίες.
4: Ποιος ασχολείται, εγώ στο περιβάλλον μου δεν ξέρω.
1: Άσε ρε Νάνση τώρα στα χωριά γίνεται χαμός να πούμε.
4: Ποια χωριά.
1: Καλά, δεν θα το φωνάξει.
7: Καταρχάς, το διαφημίζουν πλέον και στα TikTok.
1: Μόνο στο TikTok, μωρέ. Γνωστές εφημερίδες βγάζανε κάντε μάγια. Γνωστή εφημερίδα δεν είχε στο πρωτοσέλιδο κάντε μάγια με γνωστή που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε να φέρετε πίσω τον αγαπημένο σας. Με δουλεύει την Νάνση τώρα. Πριν από μια 15ετία.
4: Πού τα θυμήθηκε τώρα πριν μια 15ετία.
1: Αλήθεια, γιατί σου μιλά πριν από 250 χρόνια, ούτε στο μεσαίωνα. Τώρα σου είπα πριν από 10 χρόνια, 15. Δεν σου το είπα το 1500.
7: Η κακία έχει βαρέσει κόκκινο.
1: Αν έχει βαρέσει κόκκινο, κακία, η ζήλια, ο φθόνο, όλα.
0: Φιλιά
1: πολλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια, γεια. Άιτε πλάκα, έλα πρωί-πρωί.
8: Για να δέσεις δυο να λύσεις. Πέντε τρίχες στο κεφάλι.
9: Καλά αυτός ο μήνας.
1: Μην το πεις.
9: Μάη. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Πρέπει να σου πω κάτι καλό, έχω πάρα πολλά να πω. Οργανώνομαι σε κάθε αιώνα για να τα πω όλα και στο τέλος έχω ξεχάσει τα μισά. Είναι τρομερό αυτό. Με αγχώνεις εσύ, μάλλον. Η φάτσα σου φταίει, να ξέρεις για όλα. Λοιπόν, και επειδή ήδη έχετε ξεκινήσει και γεμίζετε τα ελληνικά νησιά για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Φέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Να, ας πούμε, κοίταξε, έχω ανοίξει εδώ τώρα το φάκελο και έχω τα χαρτιά μπροστά μου πόση ώρα. Δεν έχω προλάβει να τα πω. Βλέπω εδώ πέρα, ξεκινάω με συναυλία Μαρσό. Σας τα έλεγα και χθες. Σφαίρα Park Concert, συναυλία Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου που είναι την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Έχει και Πέτρο Καρά DJ set, έχει και Deep Pants που κάνει το opening act. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι και είσοδος ελεύθερη, οπότε μην το χάσεις. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα έχω να σου πω ότι έχουμε και σφαίρα password. Κληρώνουμε ένα αυτοκίνητο σε πολύ πολύ λίγο καιρό. Ούτε μήνα. 15-20 μέρες. Το έχουμε τελειώσει, το έχουμε κληρώσει και γεια σας. Φύγαμε. Πάμε στο επόμενο δώρο που θα είναι εξίσου μεγάλο. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, σε όλες τις εκπομπές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πέφτει ένα password. Ένας τετραψήφιος κωδικός. Τον σημειώνεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-10-10-22, σφαίρα password και όνομα τεπώνυμο. Ή κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, μας λες το σφαίρα password και μπήκε στην κλήρωση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα κάνουμε και μία παρτάρα τον άλλο μήνα. Ποιον άλλο μήνα τώρα, τελειώνει. Τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, μπήκε ο Ιούνιος, για να παραδώσουμε και το έτσι αυτοκίνητο στον τυχερό ακροατή. Καλημέρα να πω στο Μαράκι που μας ακούει από τη Νέα Ιωνία, στον Κυριάκο από το Περιστέρι, στον Αλέξανδρο από το Εγάλεο, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στην Κεφαλονιά μου εκεί, στο φίλο μου τον Γεράσιμο, και να πω και μια καλημέρα στον φίλο μου τον Πολάτο εκεί. Τα πιο ωραία φρούτα άμα μας ακούτε από την Κεφαλονιά, ο φίλος μου ο Πολάτος θα έχει εκεί να πάτε και θα με θυμηθείτε, θα δείτε τι μας πρότεινες πάλι ρε Παναγή. Αυτό που έπεσε είναι ένα λούτρινο αρκουδάκι, αν ακούστηκε στον αέρα, δεν ξέρω. Και κάτσε να το σηκώσω πάλι. Ωραία, ωραία. Γιατί κάποιος το αγαπάει πολύ αυτό το λούτρινο εδώ πέρα, τη μινιατούρα αυτή. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάω για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε Ζαγόρι.
9: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
14: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση.
16: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
17: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
18: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
19: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
20: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
21: Που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
22: Και σε σένα, που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
23: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
24: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
23: Respect, γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
22: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
27: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
28: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
27: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
29: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
30: Ο Δίας σε καλεί.
0: το Gage of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε Facebook, Insta και TikTok.
2: Λοιπόν, Νίκο, θα σου μιλήσω στο ξεκίνημα της δεύτερης, του δεύτερου ημιώρου. Θα σου μιλήσω για το συμφέρον. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα το διαβάζω από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και όπως σας είπα, κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα λοιπόν που η μέρα είναι Τρίτη και μήνας έχει 26 Μαΐου 2026. Μια καλημέρα σε εσάς που τώρα μπορείς να συντονιστήκατε, τώρα μπορεί να μπήκατε εδώ στην παρέα μας. Μισή ώρα έχουμε ακόμη μέχρι να υποδεχτούμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιανό και Νάνση Αντωνίου. Τώρα τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο. Και φυσικά είναι από τον Γρηγόρη. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, σε όλους τους Έλληνες, γιατί σας ξέχασα πριν. Ορίστε τώρα, το θυμήθηκα και μου στέλνετε μήνυμα και στο Instagram Παναγής Ζορτζάτος και στο Viber 6936 101022. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά, μια γρήγορη ματιά στα νέα για τον καιρό. Και Σάκης Αρναούτογλου, αν και στην Κίνα, θα είναι εδώ 8 παρα 10 με το ηχητικό του να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Παρακαλώ πάντα τον Νίκο μου.
3: Θα κάνει σήμερα.
2: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2026, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα επιρροτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τώρα εγώ σας τα λέω εντάχει εδώ πέρα. Βέβαια το ξαναλέω, θα είναι εδώ Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερς και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις, θα σου το πω εγώ. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιττά. Έτσι, πράγματα που και δεν κάνουν και καλό μεταξύ μας. Γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Αρνί Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
5: Αμέ.
4: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξεχαστό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Ένας νικητής και αυτή την Παρασκευή θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και με καμπίνα και με αυτοκίνητο. Venturis Ferries, τώρα στέλνεις και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο Σπύρο που μας ακούει από την Κέρκυρα, καλημέρα στο Δημήτρη από τη Ζάκυνθο, φιλιά πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν βρίσκεστε, από άκρη σ' άκρη, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από τα Γιάννενα μέχρι, τι να σου πω, την άλλη άκρη απέναντι. Παντού, όπου και αν μας ακούτε, γιατί ο Σφαίρα 102,2 παίζει δυνατά και παίζει παντού, πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να πω ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Viber 6936 10 10 22. Ο Καλούτης μου κάνει νοήματα ότι πλατιάζω πάλι. Δεν πειράζει, Νίκο μου, να με αφήσει να κάνω τη δουλειά μου έτσι όπως ξέρω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γνωρίζατε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον. Και όμως ναι, πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες? Με μόλις 4 απλά βήματα. Διαχωρίζουμε καθημερινά τις συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από τυχόν υπολείμματα, διπλώνουμε τις μεγάλες χάρτινες συσκευασίες, πετάμε τα υλικά συσκευασίας χύμα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες. Και δεν ξεχνάμε, δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, αλλά είναι στάση ζωής. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2, παρακαλώ, και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν μου είπες να διαβάσω το δικό μου email.
1: Όχι, γιατί είχα εγώ. Δεν μου σου το πω αυτό, γιατί είχα εγώ δίλημα.
0: Έλα ρε
1: Γρηγόρη. Λοιπόν, το δίλημα ζωής αυτό το άφησα και για το τέλος, γιατί είναι μικρό, αλλά είναι μικρό και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
2: Και θα ακούσουμε
1: για
2: πάλι
1: να μην σας τα πω λόγο. Είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
0: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
1: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
0: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
1: Πέρα του, γιατί
2: έγραψε
1: και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, είσαι πολλά χρόνια στην Αμερική. Θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω και εγώ αυτό και σας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω, αλλά δεν πειράζει, τόσο να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε και κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
1: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
0: Okay.
1: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
0: Το
1: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
0: Μα δεν πρέπει.
1: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
0: Παιδιά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
0: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
1: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, μόνο η Παναγή τώρα.
2: Ναι, στο σεξ ρωτάω τώρα πολλέ λεπτομέρειε, Παναγή.
1: Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, ομερικό.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομο.
2: Να του προτείνουμε να μάθει μπυρίμπα για να μην τσακώνονται.
1: Τώρα εντάξει, τώρα εσεί λέτε βλακίε.
0: Όχι, εγώ δεν λέω
1: βλακίε. Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένα με τον άλλον.
0: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Που να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, που να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, που να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
1: Δύο χρόνια σου λέω.
0: Δεν είναι έτσι.
3: Δύο χρόνια μαζί, ρε.
0: Να χωρίσουνε.
3: Γιατί να χωρίσουν, δύο χρόνια μαζί σου λέει είναι.
0: Να χωρίσουνε.
3: Ρε, τι δεν ακούς, δύο χρόνια μαζί σου λέει.
2: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
0: Βέβαια.
1: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουνε σου λέει.
0: Μα άμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
3: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν δύο χρόνια.
2: Γιατί, την πυρίμπα παίζουν στη γρήγορη ή την αργή.
1: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου στα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον Γιάννη είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
0: Αυτό.
1: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
0: Μα αυτό δεν λέω.
1: Αυτό.
0: Δεν μπορούν
1: πιστεύετε,
0: να τα βρουν.
1: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
0: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι πυρίμπα και τώρα τι λες.
3: Δύο χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
0: Ρε,
3: σοβαρό.
0: Παιδί, εντάξει, όχι, γκόμενοι είναι.
1: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
0: Δεν έχουν υποχρεώσεις τέτοιες. Σοβαρές.
1: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά, 28 με 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
2: Εννοείται. Ας σταματήσουν να παίζουν.
1: Αυτό το λέω
2: παιδιά.
1: Εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια, ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
0: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
1: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά, ναι, που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
0: Σε πιάνανε κότσο.
1: Έτσι, σου μιλάω τώρα εδώ.
2: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι. Να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
0: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
1: Φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις. Που επειδή μου χάνει συνέχεια.
0: Δηλαδή, Γρηγόρη,
1: μιλάω σοβαρά, μην καταλαβαίνω.
0: Ναι. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκαντέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
1: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
0: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
1: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων της σχέσης παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σε ενοχλούμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
0: Δεν το λες και εσύ έτσι. Πώς θα το ακούγεται.
3: Πώς θα τα αναστήσω εγώ τώρα.
1: Πώς θα τα αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα τα αναστήσεις. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
0: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο
1: βρίσκεται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα στον.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
4: Είμαι ο Χρήστος.
1: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
4: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Θες να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεσαι?
1: Δεν το έχεις
4: 15 χρόνια δεν τα κάνω.
1: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
4: Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον σε αυτό το ζευγάρι?
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει μια δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ζήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν, ας πούμε, είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ τώρα μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέα επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
4: Έμα, έτσι ακριβώς.
1: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
4: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν είσαι μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
1: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
2: Για πλάκα,
1: παιχνίδια.
2: Μα δεν κοιμούνται μαζί.
4: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρεις αγκαλιά, σας έχουν βάπες για ύπνο.
1: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγί, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε. Ναι. Πείτε μας την άποψη.
2: Εσύ
1: το όνομα.
2: Πάρει τα καλά, πέσει η έμπνευση.
4: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
1: Έλα, Κωνσταντάρα.
2: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
1: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
1: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθεγονιός.
5: Είμαι εμένα ρωτά, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χαντρελαίνεται. Είναι
1: πώς...
5: πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
1: Είναι πολύ φυσιολογικό.
5: Βέβαια, περνάει
1: ναι, βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
3: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
4: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
1: Ναι, πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβο που το καταλαβαίνει.
4: Να βάζει λίγο τη λογική. Δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλο η ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή, στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
1: Εσείς, όταν στην αρχή τη σχέση σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη. Ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη.
4: Όχι, όταν παίζαμε ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Yeah. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
1: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, και διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλεις ή γιατί δεν τον βάζεις να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου. Να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
4: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που βγαίνει. Αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
2: Στο ταυτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
1: Πάρα πολλά.
4: Είναι
1: σε καταλαβαίνω.
4: Γίνεται και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
5: Ναι, λέει προχθές. Λέει προχθές τη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο. Γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπαμπάς μου αφήνει να κερδίσει.
1: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνει το Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
4: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
2: Αχ, δηλαδή, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
5: Αμάρεση.
4: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει. Γιατί δεν μπορεί, δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμάς. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικός, δεν μου αρέσει να χάνω.
5: Ναι, αλλά όταν χάνεις δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
4: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
5: Τσακώνεστε.
4: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
5: Αυτό.
4: Εντάξει, είπαμε. Αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, πάντως, κοίτα, ναι,
1: κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό, αφού το καταλαβαίνεις, μπορείς να το λύσεις.
4: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω.
1: Μακάρι. Μακάρι.
4: Αυτό το λέω.
1: Γιατί ξέρεις,
4: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρώτο. Ναι, δηλαδή, αν παίζουν ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
1: Πιστεύω, Κωνσταντίνο, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ.
4: Όχι.
1: Αυτό.
4: Όχι.
1: Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις αυτό.
4: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
1: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
4: Σωστά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
6: Μάι Τάι Κλάι Μάι Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Λοιπόν, όχι, okay, παιδιά, κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους νέους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με Γρηγόρη Αρναούτογλου, με Γιώργο Λιανό, με Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα είμαστε όλοι εδώ για να πάμε μέχρι και τις 10 να μοιράσουμε μετρητά πάλι σήμερα φακέλους, beat the bomb, με διλήμματα ζωής που έχουν έρθει κάτι mail πραγματικά μοναδικά και τα αγαπάτε και μας το στέλνετε και θέλετε να τα ακούτε και σε επανάληψη. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, τα βάζουμε εδώ από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα φρούτα, τα φρέσκα ψάρια, τα φρούτα είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι ψάρι που εμπιστεύεσαι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, τραγούδι break και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
7: Ορμάσε το Μάι.
8: Και ποιος είμαι ένα.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα

0: της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε.
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
8: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
9: Ναι.
10: Έλα ρε παιδί μου.
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτος.
13: Να τα βραχιάσα.
14: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
15: Γιώργος Διαλός.
16: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
17: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα τη βγάλω το μάτι!
18: Νάνση Αδωρού!
19: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
20: Παναγή Τζορτζάτο.
21: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
22: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
23: Στα Dex, ο Νίκος Χαλούς.
24: Νίκος Χαλούς.
25: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
26: Ένα,
27: τρία, δύο, ένα.
28: Καλημέρα!
29: Το Σφαίρα Password είναι 5, 5, 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μια φορά.
1: Εδώ είμαστε.
0: Γιώργο μου, Γιώργο μου, Γιώργο.
1: Ορυπεχτούρα, Παναγιώτη.
0: Γιωργάκο μου, σήμερα συζητάγαμε με τον Νίκο πότε έρχεσαι.
1: Πόσο μεγάλος παίχτης είσαι.
0: Μας έχεις λείψει, ρε Γιώργο. Αλήθεια, μας έχεις λείψει. Αισθάνομαι ότι έχω να σε δω 6 χρόνια.
1: Παναγί, πόσο μεγάλη παιχτούρα είσαι.
0: Είμαι μεγάλη παιχτούρα τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Είσαι μεγάλη παιχτούρα.
0: Είμαι μεγάλη παιχτούρα.
1: Είσαι ο Παναγής ο Αμμώδης. Αυτός ο θρυλικός που έκανε το σφαίρα στην Άμμο, που δεν το ξεπέρασε ποτέ η Ράνια Κωστάκη και σου φάγει τη δουλειά, να λέμε αλήθειες.
0: Και γι' αυτό και γι' αυτά ξεκίνησα beach volley από την αιμονή μου, να ξέρεις, για την Άμμο.
1: Και εκεί θα τη δεις, θα πάρει κανένα τόπι. Σαν τη βουγιουκλάκι και θα στο χαλάσει.
0: Θα πάει εκεί στον Κουρσάρο να φτιάξει γήπεδο beach volley. Θα δεις.
1: Ορίστε. Κάτσε και θα δεις. Μυθισμός είναι ζήλια.
2: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι έχουμε,
0: καλημέρα,
3: τι κάνουμε.
0: Καλημέρα. Γιώργο Λιανό έχω εδώ να πούμε στη γραμμή.
3: Εγώ, μόνο, ρε. Τίποτα άλλο. Αλλάζει, ρε.
0: Να δώσω Λιανό για Αντωνίου.
3: Ναι.
0: Τώρα για Αντωνίου, ναι, θα τον δώσω.
4: Παιδιά, είμαστε κι εμείς μπροστά,
3: Εμείς αλλάζουμε κάρτες, είναι κάρτες στο σχολείο. Έχω τρεις Αντωνίου και έχω και δύο Καλούδι, ένα Λιανό.
0: Εγώ έχω Λιανό που είναι συλλεκτικός, είναι μία να πούμε, μόνο εγώ την έχω να πούμε τώρα.
3: Ωραία, μπορώ πως ο κύριος... Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πρωί-πρωί 22 βαθμούς Κελσίου στις 7 και 10. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι κάπου κατά τη μία με δύο, κάπου 28, κάπου 29, κάπου 27, θα είναι μια άκρως καλοκαιρινή ημέρα.
0: Μια συγγνώμη, αλλά εμείς...
4: Εμείς φοράς μετεωρολογία.
0: Εμείς, χθες το βράδυ πρώτη φορά ανάψαμε κλιματιστικό, να ξέρετε. Κάνει πάρα πολύ ζέστη.
4: Όχι, Παναγία, εσύ ανάβεις κλιματιστικό με το παραμικρό.
0: Καλά, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά χθες το βράδυ ήταν η πρώτη μέρα που άναψα.
3: Πεσόδεπτο, να δούμε. Γιώργο, τι θερμοκρασία έχετε εκεί στον Άγιο Δομήνικο τώρα?
1: Τώρα το βράδυ έχει 28.
3: Α, σχεδόν έχουμε θερμοκρασίες δομινικανής
0: δημοκρατίας. Περίμενε, δηλαδή τη μέρα πόσο πάει, εσύ Γιώργο, 40?
1: 30...
0: Πω, πω.
1: 34 εκεί.
4: Τέλεια.
3: Μόλις παρακολουθούσατε μια συζήτηση μετεωρολόγων, κυρίες και κύριοι... αλλά όλα αυτά 8 παρα 10. Λοιπόν, Μαραγή, πάμε για το σας σήμερα, γιατί ο Νίκος... πρέπει να κατέβει και κάποια στιγμή κάτω. Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Ντράκη μου, καλημέρα.
3: Ερχόμαστε πάνω, σε ένα λεπτό είμαστε εκεί.
0: Άντε, ανεβείτε, ανεβείτε. Λοιπόν, 26 Μαΐου σήμερα 2026. Να πούμε χρόνια πολλά στον Συνέσιο, στην Συνεσία και στον Αλφαίο. Να πούμε ότι σήμερα, ή μάλλον όχι σήμερα, αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Τι ωραία που είναι τα μικρά βιβλιοπωλεία, ρε φίλε. Να πω και μια καλημέρα και στα κορίτσια τα όμορφα.
1: Πού πηγαίνουν οι νάνοι?
0: Να μάτα ρε Γιώργο, πρωί-πρωί στο μαθητικό, εκεί στις αδελφές Πυροπούλου που μας στέλνουν κάθε χρόνο και το Πάσχα και αυτά πράγματα, ιστορίες. Δεν είναι μεγάλο βιβλιοπωλείο εκεί το μαθητικό, αλλά εντάξει. Τα μικρά βιβλιοπωλεία λέει είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και των κοινοτήτων μας. Είναι το μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες και τις αναγνώστιες, όπου ανακαλύπτουμε, λέει, νέους άγνωστους κόσμους, τα παιδιά γοητεύονται, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτό δεν ισχύει, παιδιά. Όλοι οι συγγραφείς πηγαίνουν σε ένα-δύο συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία και κάνουν τις παρουσιάσεις των βιβλίων. Δεν πηγαίνουν σε μικρά βιβλιοπωλεία. Αλλά τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ?
1: Κακός. Θα έπρεπε να πηγαίνουν στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς τους.
0: Έτσι, μπράβο. Εγώ συμφωνώ, δεν ξέρω αν κοροϊδεύεις εσύ.
1: Όχι, σοβαρά μιλάω. Άνθρωποι του τέβατος είναι, θα έπρεπε να το κάπως να το
0: αυτός. Ακριβώς. Πάμε σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πίσω, 1770, σαν σήμερα, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1896, εγκαινιάζεται στη Wall Street ο δείκτης Dow Jones, αποτελούμενος από 12 βιομηχανικές μετοχές, πρώτο κλείσιμο στις 40,94 μονάδες. Πάλι. Ανάθεμα κι αν ξέρω πώς δουλεύει αυτό το χρηματιστήριο. 1918, ιδρύεται η Δημοκρατία της Γεωργίας. Ενώ το 1941, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μάχη της Κρήτης, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων, ο στρατηγός Φρέιμπερκ διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Ενώ σαν σήμερα το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
1: Το έχεις αυτό τώρα, το προλαβαίνεις.
8: Ναι. Μισό λεπτό.
1: Το προλαβαίνεις αυτό.
8: Μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό.
1: Escape it. Ποτιά πήρα τα δάχτυλα του. Να το βρει.
0: 1975, για πρώτη φορά τα σκυλιά μπαίνουν στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ενώ σαν σήμερα το 1986 η ΕΟΚ υιοθετεί την Ευρωπαϊκή Σημαία. Σ' αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, 2002, γεννήθηκε
1: ο Κυρθάνος.
0: Το 2006 Άννα Σικελιανού, Ελληνίδα συγγραφέας, η δεύτερη σύζυγος του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, Λένι Γκράβιτς το 1964.
1: Τι Γκράβιτς ρε, έπεσα από πουθενά και γατσώθηκες.
0: Γκράβιτς. Γκράβιτς είπα.
1: Γκράβιτς. Γκράβιτς.
0: 1975 η τραγουδίστρια Λόριν Χιλ που έχει χαρακτηριστεί ως ο θηλυκός Μπομπ Μάρλεϊ. Ενώ το 1981. Αφήνω όλες τις υπόλοιπες. Η Ειρήνη Μερκούρη γεννιέται σαν σήμερα. Μικρός ήμουν ερωτευμένος με την Ειρήνη, θέλω να σου πω. Είχα πάει, θυμάμαι, στην Εμπατή, την έβλεπα εκεί πέρα τις ποδάρες της και είχα πάθει σοκ.
1: Ποδάρες ρε, τι, πώς το βλέπεις λίγο σεξιστικά το θέμα.
0: Όχι, θαύμαζα αυτό που έβλεπα, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται και αυτό.
1: Απαγορεύεται να το λες δημόσια, ντροπή. Εκτός αν την αποκαταστήσεις.
9: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πω, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό το καινούργιο των Νουάν, παιδιά.
1: Τι ακούσαμε.
0: Τι λέτε, μωρέ.
2: Καλημέρα.
0: Τι ακούσαμε. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Ακούσαμε το καινούργιο τραγούδι των Νουάν, φίλε, που του συνάντησαμε.
2: Παίξε
0: DJ το ρυθμό. Το καινούργιο του τραγούδι που είναι φανταστικό.
3: Disco DJ.
0: Πάρα πολύ ωραίο και μας έφτιαξε το κέφι και συγκινηθήκαμε και όλες ήρθαν από κοντά της, μιλήσαμε λίγο.
2: Αυτή η τρίχα ποιονού είναι?
0: Ελάτε ρε παιδιά τώρα, ποιονού είναι?
3: Δικιά μου, δικιά μου.
0: Του Νίκου.
3: Ζεβάνους. Βρήκε μια τρίχα στον καφέ.
0: Εντάξει, και τι έγινε ρε φίλε, καφέ παίρνει εδώ και 10 χρόνια, το έκατσε και μια φορά τρίχα.
3: Είναι κοντή και σγουρωτή.
2: Δεν υπήρχε πριν.
1: Του Θεβάνους μάλιστα.
3: Είναι από μύτη υποκαβαλού.
0: Είναι από μύτη.
2: Όχι, τώρα τη βλέπεις μικρή την.
0: Είναι από μύτη, είναι από μύτη.
2: Ποιος έχει τέτοια τρίχα στη μύτη του?
3: Αηδία πρωί. Άιντε.
2: Γρηγόρη θα κάνει ιού.
0: Λοιπόν, τι κάνετε, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Κομμάτια και θρύψα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Η Τσιπρική, η Φαμελίστας και η Απόκληρη. Α, να σας πω.
2: Φαμελίστας από πού έρχονται?
0: Από το Φάμελο. Ήθελα να πω το τραγούδι των One. Αυτή τη στιγμή έχει ανέβει ξαφνικά στη θέση νούμερο 1 στο πρωινό του Σφαίρα. Έτσι είναι, να το ξέρετε. Μπαμ. Είναι new entry. Παλιά συνέβαιναν αυτά. Μπαμ. Έτσι
2: συμβαίνουν και τώρα.
0: Συμβαίνουν και τώρα, γιατί είναι ωραίο να σου φτιάχνει το κέφι. Και αφόρεσε και στον Παναγί μου.
3: Ωραίο, το είναι, ωραίο, είναι, πολύ ωραίο. Θυμίζει κάτι από τα παλιά.
0: Θα τα ακούσουμε 2-3 φορές σήμερα, έτσι να χαρούμε.
2: Άμα άρεσε εσά του δύο.
0: Αλλάζεις δύο Λιανούς με 4 Νάνση.
3: Είναι συλλεκτικός ο Λιανός.
0: Αν η Νάνση δεν είναι συλλεκτική, ποιος? Καλός ο Γιώργος, αλλά με την Νάνση, η Νάνση έχει ταχύτητα. Έχει.
2: Έχει. Δεν έχει ο Γιώργος.
0: Σπιρτάδα.
2: Ο Γιώργος.
1: Έχω πολύ σπιρτάδα.
3: Ο Γιώργος έχει άλλα τώρα που δεν μπορώ να στα πω.
0: Εσεί να μα φτιάξουμε κάρτε ατού. Τι θα βάζαμε. Γιώργο, να μα φτιάξουμε
1: κάρτε.
0: Στον Παναγίο Υπερατού. Υπερατού. Άρα και τι θα είχαμε. Ανέβαζε δύναμη αυτό, το ένα, το άλλο. Πώς θα ήταν οι κάρτες μας σαν
3: να
0: του.
3: Έλα, προχώρα, τελείωνε να φτιάξουμε οι κάρτες.
0: Παναγί μου, μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Εμένα, μίλα μου καλά, να γίνω μουσική να με ξουρίσεις. Πρόσεχε, πώς μου μιλάς.
3: Άκου, γερομπαμπάλα, τι λέει. Πού το θυμήθηκες πάλι αυτό?
0: Συνεχίζω. Η Μαρία Καριστιανού καταθέτει σήμερα στον Άριο Πάγο τη δήλωση για την ίδρυση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στο χιλιοστό, οι Ευρωπαίοι είχαν έτοιμο το Plan B για τον Brexit με κωδικό Αλβανία. Γιούγκερ πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει εφοπλιστές και αρνήθηκε.
1: Γιατί βάλανε κωδικό Αλβανία?
0: Είναι, δεν το κατάλαβα. Δεν βάλανε, ας πούμε, Αμερική, κατάλαβες.
1: Το κρύψανε, το κρύψανε. Θα γράψει Αλβανία για να τους μπερδέψουμε. Αλλά αυτό είναι το Plan B για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Άκου τι γινόταν τότε, παιδιά, και εμείς κοιμόμαστε και λέγαμε θα τα καταφέρουμε. Στο τσακ τη γλιτώσαμε. Πάντα μιλάμε για τον ντοκιμαντέρ του Sky που έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά εκεί οι δύο κυρίες. Έκλεψαν μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
3: Πώς το έκλεψαν, ρε φίλε? Κάποιος μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτο θέμα.gr, ο άγνωστος σε απροσδιόριστη χρονική στιγμή ή άγνωστοι εισήλθαν σε ένα από τα γραφεία του νοσοκομείου χωρίς να αφήσουν έχνη παραβίασης και αφαίρεσαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς εκτιμόμενης σημαντικής αξίας 25.000 ευρώ. Μάλιστα.
3: Μα τι είναι το μηχάνημα να το πάρεις και να φύγεις, ρε παιδί μου?
0: Εύκα, χρεώσεις εκ παραδρομής για εκατοντάδες μπλοκάκια, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι? Πιερακάκης, δεν θα περάσουμε με το χρέος στα παιδιά μας, ευαρπάζουμε όρημη και συνεπή πολιτική. Ταχυδρομική, όχι συγγνώμη, Τράπεζα της Ελλάδος. Άλμα 55,6 στις ταξιδιωτικές εισπράξεις το Μάρτιο. Και Baywatch κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το reboot. Τι σημαίνει reboot?
1: Όπα.
0: Τι σημαίνει reboot?
1: Είναι, το, είναι η επόμενη, είναι η συνέχεια και καλά.
0: Συνέχεια.
1: Το, ναι, στη... που έχει πιο πολύ μπούτια, ενώ το πρώτο ήταν ρεβίζ.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Άσκο, παιδιά, που έχουμε τώρα τις υπόσχεσεις. Σε τρεις μέρες γίνεται. 29 του μηνός κάνουμε την κλήρωση για τη δωρεπιταγή 1000 ευρώ. Να σας πω την Άσκο, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, έτσι. Που έχει τη βάση της Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και κοντινές πόλεις. 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Στην Άσκο πηγαίνετε σε εκείνο το κτίριο, βλέπετε τα πάντα. Σε ένα κτίριο θα βρείτε τα πάντα. Από το πόμολο της κουζίνας μέχρι ρολά. Μέχρι ό,τι τα πάντα, ρε παιδί μου. Δεν τα πάντα, ό,τι θέλετε σε ένα σπίτι. Τους λέτε πόσο, τι, τα βρίσκετε, τα αυτά, ό,τι έχετε. Σας λένε ημερομηνία, τα φτιάχνουν και το βρίσκετε το σπίτι έτοιμο. Αλήθεια, παιδιά, έτσι όπως σας τα λέω, είναι άσκο. Αυτό. Και εγώ όταν πήγα, τρελάθηκα. Γιατί μια φορά που είχα κάνει ανακαίνιση, έπρεπε να γυρίσω σε 6 διαφορετικά. Να πάω να πάρω πλακάκι. Από την άλλη να πάω να πάρω πόμο. Από την άλλη να πάω να πάρω αυτό. Να πάω να δούμε τις ντουλάπες. Να δούμε το έτσι. Δηλαδή μου είχε βγει ψυχή για μια ανακαίνιση ενός πολύ μικρού διαμερίσματος. Πήγα στην Άσκο και λέω: δεν χρειάστηκε να κάνω ανακαίνιση με την Άσκο. Πήγα όταν έτσι γνώρισα τους ανθρώπους εκεί και λέω: πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή έρχεσαι, του λέω και σε. Δηλαδή κάθεσαι 2 ώρες, 3 να τα δεις όλα και τελειώνει με μία μόνο επίσκεψη. Τα βρίσκουμε ή δεν τα βρίσκουμε γι' αυτό. Μπράβο τους. Αυτή είναι η Νάσκο. Οπότε αν έχετε στο νου σας κάποια ανακαίνιση ή οτιδήποτε άλλο, να τους ψάξετε, παιδιά, είναι καταπληκτική. Γιατί να μιλήσει με συνεργεία, να βρεις τελικά, να συντονίσεις ποιος θα μπει, ποιος θα βγει. Αυτά τα κάνει όλα η Νάσκο. 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο Νάσκο και για τη δωρεπιταγή που θα κληρώσουμε σε 3 μέρες.
1: Α, πολύ ωραία, συνεχίζω.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το Στίχημαν Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Στίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο
3: πόλο. 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
10: Κα υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Άτικα, you at your best.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελείς διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
17: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
18: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
20: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Πάμε!
24: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
25: Μπορεί να τρέξει.
26: Παίζει να βγει και πρώτος.
25: Μπράβο, πατέρα σου.
24: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
26: Ενισχυτικό και φυσικό.
25: Osteomove.
27: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
28: Από την Natural Factors.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Να δω.

0: Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιατί έτσι, ρε Νάνση, γιατί έτσι με μισή καρδιά. Εμείς είπαμε να φωνάξαμε, τα άκουσαν μέχρι τη Χαλκίδα. Ακούσαμε.
1: Γιατί Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Έτσι, μπράβο, πρωί-πρωί. Τι γίνεται, κοιμάστε. Όρθιοι, Γιώργος Δανός, κυρίες και κύριοι.
2: Παλάκι ο Τάτο και με ο Νίκο Καλούδη.
0: Έτσι, στρατιωτικά, ρε, στρατιωτικά, ρε. Στρατιωτικά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε 1000 ευρώ. Τελειώνει ο μήνας, ρε φίλε. 26 του μηνός είναι. Εντάξει, έχουν πάρει ένα 500 μόνο δηλαδή οι άνθρωποι. Ένα χιλιάρικο. Έτσι πρωί-πρωί να αλλάξει μέρα κάποιοι, ρε φίλε. Ένα χιλιάρικο να πληρώσει τα έξοδα του, να του μείνει και το μηνιάτικο για την τσέπη του, να πούμε.
2: Το μηνιάτικο.
0: Βέβαια, να μείνει το μηνιάτικο. Αν πληρώσει
2: το μηνιάτικο.
0: Το μηνιάτικο, ναι. Γιατί πώ πήρα να το πω, ρε.
2: Μηνιάτικο.
0: Εγώ πώ το πάω.
2: Μηνιάτικο.
0: Μηνιάτικο, ρε.
2: Μηνιάτικο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πώς εγώ, 15 χρόνια.
2: Πρωταγωνιστές.
0: Πρωταγωνιστές, ωραίο επεισόδιο, τι έχει το Παναθηναϊκό.
2: Λεωφόρο.
0: Ναι. Και τον, πώς το λένε, τον Τσίμα είδα που κάνει για τον Παναθηναϊκό. Κλείνει κάτι. Γιατί έτσι έχουν αφιερώματα στον Παναθηναϊκό.
3: Τι λεωφόρος, τέλειωσαν ποτέ.
0: Α, το τέλος της λεωφόρου.
2: Ναι.
0: Α, σημαντικό αυτό. Αυτό το γηπεδάκι θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα γίνει πάρκο, θα γίνει κάτι.
3: Πάρκο και ένα μουσείο του Παναθηναϊκού.
0: Α, ωραία.
2: Το μουσείο υπάρχει ήδη.
0: Αυτό το γηπεδάκι θα μπορούσε. Απορώ γιατί δεν μπόρεσαν να φτιάξουν μέσα εκεί ένα γήπεδο, α πούμε. Πολύ ωραία μες στην πόλη.
3: Δεν έβγαινε χωροταξικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. 2-11-7-0-7-9-31. Τι λέτε. Α, σήμερα μου είπε ο Παναγής ότι κάποια σχολεία κλείνουν και γυμνάσια και λύκεια γιατί ξεκινάνε λίγο αργότερα εξετάσεις. Βέβαια, σε κάποια άλλα σχολεία έχουν κλείσει λίγο πιο πριν. Έχουν ξεκινήσει εξετάσεις.
2: Ξέρω, ρε παιδιά, 2 εβδομάδες κρατάνε. Αν μέσα Ιουνίου τελειώνει η σεζόν.
1: Το Δούκα που πηγαίνει ο Νικόλας έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τις εξετάσεις. Γι' αυτό λέω, δεν σημαίνει το ίδιο παντού. Άλλο έχουν σταματήσει, άλλοι ξεκινάνε. Πάντως γενικά σήμερα για πάρα πολλά σχολεία είναι τελευταία μέρα για γυμνάσια και λύκια. Άντε, παιδιά.
2: Μπουγέλο.
0: Καλή επιτυχία.
1: Το γυμνάσιο κλείνει.
0: Μα πήρε ο Αναστάσης χθες, μου λέει: Πατέρα, μπορούμε να πάρουμε ένα νερό πίστολο γιατί αύριο θα παίξουμε μπουγέλο.
2: Αλήθεια, λέει.
0: Βεβαίως. Του λέω: Θα έχεις 4 σακούλες καλές, μεγάλες. Και ένα νερό πίστολο. Εκεί που θα νομίζουν ότι εσύ έχεις λίγο τελειώσει, αρχίζεις. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραίο το μπουγέλο τη τελευταία μέρα. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε.
3: Ακόμα μπουγέλο.
0: Ναι, ρε φίλε. Βέβαια τώρα το μπουγέλο είναι μαγικό αυτό. Ελπίζω να πήρε κι άλλη αλαξιά, Αναστάση, αν με ακούσε. Γιατί ελπίζω. Είδε, δεν σε πρόλαβα να σου το πω.
1: Από χθε. Αλλά ο Αναστάση τώρα ξέρει ότι από μόνο του.
0: Θα έχει πάρει μια αλαξιά. Ναι, βεβαίω. Μια αλαξιά γιατί. Όχι, ξέρει, άμα φυσάει λίγο μπορεί να κρυώσει. Εγώ κρύωνα.
2: Έλα, μοργέρο, μπαμπάλα,
0: μοργέρο. Ήμουν ευαισθητούλη εγώ, Γιώργο.
3: Κάτσε σκιά.
0: Άμα κάτσε σκιά, ναι.
4: Έβαζε, κραβάζει και το φανελάκι μέσα από το βρακί.
2: Ακού,
0: ναι, φίλε, με μένα η μαμά μου είχε έτσι.
2: Μαμά σου,
0: μωρέ, μαμά του.
2: Μου έβαζε από μέσα το βρακί.
0: Μωρέ, πουλί, μωρέ, μαμά μου.
2: Και μου έλεγε, πρόσεχε, αγόρι μου, κρυώσει.
0: Και εγώ με το πρώτο που φυσούσε έλεγα, μα έχει δίκιο, μαμά μου. Γρήγορα στο σπίτι, γρήγορα στο σπίτι. Βέβαια. Λοιπόν, παρακαλώ, φάκελοι 1000 ευρώ πάρτε κι εσείς που δεν παίρνετε ποτέ. Σας παρακαλώ, υπάρχουν χιλιάδες εκεί έξω που μας ακούτε και δεν έχετε πάρει ποτέ σε ένα παιχνίδι γιατί ντρέπεστε ή δεν θέλετε. Μόλι μπορεί να είναι τυχαίρι σα με ένα χιλιάρικο. Δεν θα κάνετε
1: και γραμμή δεν παίρνω.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. 2-11-7-0-7-9-31 και πάμε.
5: Ούτο πούτο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Το τηλέφωνο έχει χτυπήσει. Σηκώνω. Η Νάνση θα πάρει το τηλέφωνο στο χέρι τη για να είμαστε live στο Instagram. Καλημέρα. Καλημέρα. Άρε Θεέ μου αυτό το πράγμα πρωί-πρωί. Αυτό ρε Συνίκο το κάνεις επίτηδες, δεν είναι δυνατόν.
2: Και εγώ είμαι σίγουρος.
0: Έλα, φίλε, ντροπή τώρα αυτό το πράγμα. Μου χαλάει τη διάθεση, ρε φίλε.
2: Τα απολαμβάνω.
0: Εσύ τα απολαμβάνεις, εγώ όμως μου βγαίνει ψυχή. Μα τώρα είναι δυνατόν 10 καλημέρα πρωί-πρωί. Μόνος μου.
2: Και χωρίς ανταπόκριση.
0: Πάρτε ρε παιδιά ένα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε. Καλημέρα.
3: Στον αέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Πώς σας λένε,
6: κύριε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θέλω να πούμε πολλά άλλα πράγματα. Πώς σας λένε, κύριε. Έχω πει 10 καλημέρα από το πρωί. Να είστε καλά, κύριε. Το όνομά σας.
6: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη μου, γιατί είσαι θυμωμένος. Μια καλημέρα. Πες την λίγο όμορφα.
2: Γιατί είσαι θυμωμένος, λέει.
0: Εμένα με ακούει ο άνθρωπος ότι ταλαιπωρούμε. Ο άνθρωπος πήρε με. Από πού τηλεφωνείς, Γιάννη μου?
6: Από Μαρούση.
0: Από Μαρούση. Σηκώθηκε εσύ στη δουλειά, θα πας στη δουλειά, είσαι στα μάξι που είσαι.
6: Δουλειά, Γρηγόρη μου.
0: Στη δουλειά από τέτοια ώρα.
6: Ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Και τι ώρα θα σχολάσει πρώτο Θεό?
6: Πρώτο Θεό στις 3.
0: Στις 3. Πολύ ωραία. Έχεις σήμερα κανονίσει τίποτα έτσι Τρίτη? Θα πας σπίτι, φαγητό, αυτά. Τα απόγευμα τα κάνεις. Πες μου δηλαδή μια μέρα σου τώρα, τι θα γίνει σήμερα.
1: Θα κρατάω εγώ το τηλέφωνο να πιάνει κουβέντα.
0: Σιγάρε να έρθει μια ερώτηση έκανε στον άνθρωπο να πούμε.
1: Μίλα.
0: Για πες μου, Γιάννη.
6: Στις 6 παρά θα πάω για αγιασμό που θέλω για τη μηχανή.
0: Α, θα πας να είναι πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μου φτιάξει τη μέρα τώρα. Είναι καινούργια μηχανή ή το κάνεις κάθε χρόνο?
6: Όχι, μεταχειρισμένη είναι.
0: Να, θέλω να πω μόλις την πήρες και πας να την γιαγιασμό. Μόλις την πήρες και πας γιαγιασμό.
6: Ναι, πριν μια εβδομάδα.
0: Άντε με το καλό, φίλε μου, εύχομαι Παναγία μαζί σου.
3: Καλό τάξιδι.
1: Καλό τάξιδι.
0: Μέσα στην καρδιά μας. Τι μηχανή?
6: Ένα Vestrom 6,5.
3: Α, μια χαρά.
0: Vestrom, ωραία, είναι αυτά τα ξέρω.
3: Ναι, αυτό που είχα εγώ.
0: Α, ναι, κάτω. Ωραία. Πάρα πολύ. Και μετά, Γιάννη. Μετά.
6: Σπίτι.
0: Σπίτι, στον καναπέ να δεις τηλεόραση. Πω, πω, ρε, φίλε.
6: Τι να κάνει.
0: Έτσι θα βγει η ζωή, δηλαδή, ρε, Γιάννη, μέχρι τα.
6: Όχι, όχι, δεν βγαίνει έτσι.
3: Ναι, θέλει να.
0: Πιάστηκε η ψυχή μου, ρε, Γιάννη. Δηλαδή, άμα δεν έχεις και τη μηχανή να πας να κάνεις αγιασμό, θα σου είναι σπίτι. Λοιπόν, πάμε, πας και σου αλλάξουμε λίγο το μήνα, να πάρεις αυτό το χιλιάρικο. Λοιπόν, Γιάννη, φάκελ είναι σουβλάκι, στόχο, αγελάδα, ούφο, κεραυνό, λουλούδι, μουστάκι, ορόζ και αυτό με τις βούλες. Αν βγάλεις άδεσμα 7, πήρες το χιλιάρικο.
6: Αγελάδα, βούλες.
0: Αγελάδα, βούλες.
6: Και σουβλάκι.
0: Και σουβλάκι, πολύ ωραία. Τους πήρα και τους τρεις, είμαστε μπροστά στην κάμερα του Σφαίρα για την διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το νούμερο 1. Αυτό είναι, σημαίνει ότι ψάχνουμε το...
2: 4 και 2.
0: 4 και 2, σωστά. Και ανοίγω και αυτό με 6. Τις βούλες και έχει το 4.
2: Ορίστε.
0: Πόπο ρε φίλε, λες δε Γιάννη.
6: Okay.
0: Τι θα κάνεις με το χιλιάρικο, για πες.
6: Δεν έχω σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια.
2: Και καλά κάνεις, κάτσε να το πάρεις και να σκεφτείς μετά.
0: Έχεις παίξει ποτέ, θέλω να πω, έχεις ξαναπαίξει, έχεις κερδίσει τίποτα?
6: Πριν 2 χρόνια περίπου, πρωταπριλιά κιόλας.
2: Πήρες?
6: Ναι.
0: Πόσα? Τι πήρες?
6: 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ.
2: Πριν 2 χρόνια.
0: Έχει περάσει 2 χρόνια και
2: τα φαγές.
0: Όχι.
1: Παιδιά, τι πρόλογος είναι αυτός? Δεν στέχει μεζοφάγηση.
0: Ρε συντάξει, συγγνώμη, κρατάς αυτό το κοινό μας, έχεις βγάλει την ψυχή. Βρες έναν τρόπο να το κρατάμε. Λοιπόν, αν μέσα στο σουβλάκι είναι το νούμερο 2, λίγο πριν τελειώσει ο μήνας, άλλο ένα χιλιάρικο θα πάει σε έναν άνθρωπο εκεί έξω. Έχουν δοθεί πολλά λεφτά από αυτό το παιχνίδι. Είναι το νούμερο 2 μέσα στο σουβλάκι. Και ο φάκελος με το σουβλάκι έχει μέσα το νούμερο. Βίλιο! Δώσε λεφτά, ρε φίλε!
2: Όχι, ρε φίλε!
0: Πρωινό Σφαίρα! 10, 10!
2: 1000 ευρώ μετρητά!
0: Ωρε φίλε! 10!
2: Τι λε τώρα, ρε!
0: Λίγα και εσύ, ρε Γιάννη, ρίξε λίγο χαρά, ρε φίλε! Ρίξε λίγο χαρά!
2: 10, 10 και εσύ, ρε!
0: Δηλαδή, δε τι ώρα πήγε να πούμε να κάνει. Είδε μόλι είπε για την μηχανή και για τον αγιασμό, αγιάστηκε και το πρωινό σου, ρε φίλε Γιάννη.
6: Ναι, ρε φίλε, ναι, έχει δίκιο.
0: Είδε, ρε φίλε, πώ είναι καμιά φορά. Δηλαδή, έχει γεμάτο. Πόσο γεμίζει, με πόσο γεμίζει τον τεπόζιτο, με πόσα λεφτά?
6: Πού να ξέρω, 20 έβαζα πάντα.
0: 20 ναι, τώρα πόσο θα πάει περίπου, Γιάννη, πόσο γεμίζει αυτό περίπου το τεπόζιτο? Τώρα κάνει 30. Ένα 50.
2: Θα βάλει και ζαμπόν, κύριε Στέφανε τώρα. Κάτσε ρε παιδιά, με 90 ευρώ γεμίζει το αυτοκίνητό μου.
0: Με 50...
2: Α, βενζίνη.
0: Βενζίνη. 50 ευρώ λες, άρα θα έχει περίπου 20 γεμίσματα. 20 γεμίσματα της μηχανής είναι από εμάς, αγαπημένε Γιάννη. Μιλάς με τον Παναγή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. 1000 ευρώ στους φακέλους.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και το Σάκη. Ο Σάκης Αρνάουτο που μας λέει τον κύριο κάθε πρωί.
1: Α, και εγώ νόμιζα το Ρουβά.
0: Όχι, το Ρουβά. Θέλεις να πάρουμε το Σάκη το Ρουβά πρωί-πρωί. Μάλλον θα κοιμάται. Παναγία, πες λίγο που είναι ο Σάκης μέχρι να τον πάρω λίγο.
1: Γιατί κανονικά πρέπει να είναι στο κτήμα να μαζεύει τα αυγά.
0: Νίκο, βάλει λίγο το τραγούδι που σου ζήτησα λίγο, σε παρακαλώ, πριν από λίγο.
2: Να πούμε ότι.
0: Να του παίρνει ο Σάκης εδώ.
2: Ο Σάκης μας θα βγει live από την Κίνα, γιατί έχει πάει σε αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κίνα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Κίνα.
0: Και αυτό συμβαίνει, θέλω να το πω, γιατί μας ακούνε και δημοσιογράφοι και μπορούν να το ψάξουν. Συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια, δεν είχε πάει ποτέ
2: αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
0: Στην Κίνα, και είναι η πρώτη φορά που οι Κινέζοι ζητάνε.
2: Καλούν
0: αυτό, ελπίζω να τα είπαμε καλά. Ο Σάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τίποτε πάρα πολύ καλά. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν και επέλεγε για να πάω μαζί με μια ομάδα ανθρώπων για να μιλήσουμε κυρίως για το οικονομικό κομμάτι μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Με ενδιαφέρουσα.
0: Άρα μετά τον Τραμπ ή Σάκης Αρναούτογλου στην Κίνα, ε?
3: Εντάξει, όχι ακριβώς, κάτι. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ σημαντική. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από τον πόλεμο που συμβαίνει την Κίνα στην Ελλάδα, δεν έχουμε, κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, δική μου ταπεινή άποψη πάντα, δεν έχουμε πολλή πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στην Κίνα και το πόσο επηρεάζει η Κίνα και τα δικά μας τα συμφέροντα. Δεν ακούγεται πάρα πολύ αυτό.
0: Ωραία, γι' αυτό μόλις γυρίσεις με το καλό, να κάνουμε μια κουβέντα τέτοια, να μας πεις 5 πράγματα εδώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Κίνα θα επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μας. Ήδη την επηρεάζει εδώ και χρόνια.
3: Ήδη επηρεάζει.
0: Για πες μας λίγο απλά τώρα, απλά για να φτάσουμε στα απλά, μόλις γυρίσεις, για να μπορούμε να μιλάμε καλύτερα. Γιατί σε παίρνω από το κινητό γι' αυτό και δεν έχουμε καλή επαφή. Είναι ωραία που σε ποια πόλη είσαι.
3: Είμαι στο Πεκίνο αυτή τη στιγμή, την πλατεία Τιανανμεν.
0: Ωραίο το Πεκίνο, ωραίο.
3: Και μόλις είδα και ένα γκρουπ Ελλήνων.
0: Αλήθεια? Για φώναξε τους εκεί, πες, είμαστε live στο Σφαίρα, πες. Από πού είναι?
3: Είμαστε από την άλλη πλευρά τώρα, δεν μπορώ να περάσω. Είναι ένα, πώς το λέμε, ένα δικλίνο εδώ πέρα, έτσι, ασφαλής που δεν μας αφήνει.
0: Ωραία, για πες μας, Σάκη, με τον καιρό σήμερα και αύριο. Ξημερώσει μια πολύ ωραία μέρα και θα τα πούμε σιγά σιγά αυτά.
3: Το γιατί... που παρατήρησα τις τελευταίες ημέρες και βλέπω είναι ότι έχουμε μπει σε μια φάση σταθερότητας, δηλαδή καλού καιρού, σταδιακής ανώδυνσης θερμοκρασίας εκεί στην Αττική. Γενικά έτσι, σχεδόν σε όλη την Ανατολική Υπηρετική χώρα. Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο.
0: 22 βαθμούς είχε. 7 και 4 είχε 22 βαθμούς.
3: Ναι, μπήκαμε σε καλοκαιρινό mood, όπως το λένε και η Μεγάλη Παναγία. Το mood το ξέρεις.
0: Ναι.
3: Και οπότε μπαίνουμε σε μια φάση ζέστης με κάποιες πιθανές μπόρες την Παρασκευή.
0: Άρα θα παίξουμε. Θα παίξουμε άμυνα με ξαφνικές αντεπιθέσεις.
3: Ακριβώς.
0: Τι ώρα είναι εκεί, Σάκη, τώρα στο Πεκίνο?
3: Μία
0: το μεσημέρι.
3: Το μεσημέρι.
0: Α, έχουμε αυτή τη διαφορά, προς τα μπροστά πάνε αυτοί. 5 ώρες περίπου. Ωραία, άρα αναμένεται καλοκαιρία.
3: Καλοκαιρία και όλα καλά, να είστε καλά.
0: Ναι, βροχή, δηλαδή αν έρθει βροχή πότε θα έρθει, σήμερα ή αύριο?
3: Την Παρασκευή.
0: Μακριά είναι. Άσε, μέχρι την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Κάτσε, ρε Σάκη, Τρίτη, να σε με τα χαρούμε λίγο.
2: Αφού εσύ τον ρώτησε.
3: Την Πέμπτη θα έχει ζέστη αρκετή, δηλαδή 30-32.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε.
3: Πολλά φιλιά.
0: Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Φιλιά στους Έλληνες που θα βλέπεις κάτω μια αγκαλιά από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Πες στους Σακούλη.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι και ετοιμαζόμαστε και για παιδικό τραγουδάκι. Πείτε και εσείς, ρε παιδιά, καμιά αναφορά εδώ, γιατί έχουμε και το μάτι-μάτι. Το μάτι-μάτι, τα καταστήματα ηλίου, τα καταστήματα για ζευγάρια και γυαλιά ηλίου, και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, που πραγματικά έχουν μια τεράστια ποικιλία και γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands όπως τα Look, Elgio, Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Στείλτε μήνυμα μάτι-μάτι, βάλτε μια φορά μάτι, όνομα τεπώνυμο 6936-1010-22. Δεν χρεώνεστε τίποτα για το ζευγάρι γυαλιά που θα κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Ήδη κληρώσαμε ένα την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλεκάδους? Το λέμε γιατί περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Στους μπλεκάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, δεν απορρίπτουμε μάλλον οτιδήποτε πλαστικό, π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω και κάτι, ναι, μία τόσο καλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλεκάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον, παιδιά. Μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής.
2: Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα, απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, έβλεπα ένα βίντεο εδώ, μπορείτε να το δείτε λίγο στο in.gr. Είναι, τρέχουν τετράχρονα παιδιά σε ένα γήπεδο με στίβο γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Έχω πρώτος, το έχει τερματίσει, αλλά δεν σταματάει. Δεν έχει καταλάβει ότι είναι εκείνο ο τερματισμός.
1: Αγάπη μου, και, παίζει.
0: Είναι 4 χρόνια. Όχι, δεν παίζει. Συνεχίζει, δες εδώ. Τρέχει. Θα το δείτε στο NGR αυτό.
2: Ωρε φίλε.
0: Τρέχει. Οι άλλοι, επειδή βλέπουν τον πρώτο που τρέχει.
2: Συνεχίζουν και άλλοι.
0: Τρέχουν και άλλοι. Τρέχουν οι γονείς τους να τους σταματήσουν. Τους λέει τέλος, σταματήστε. Αλλά τρέχουν όλοι, αφού τρέχει ο πρώτος.
2: Γλυκούλια μου.
0: Στη μέση της διαδρομής του γηπέδου. Τότε καταλαβαίνει το φωνάζοντα του, σταμάτα, του λέει, έχεις βγει πρώτος.
2: Παιδί μου γλυκό.
0: Εδώ, ακόμα τρέχει ο πρώτος.
2: Έχουν πάρει φωτιά τα ποδάρια του.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Γιατί για τα παιδιά δεν έχει σημασία πολλές φορές ποιος θα βγει πρώτος.
0: Μα αυτή είναι και η μεγάλη αλήθεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι
2: σημασία να συνεχίσουν να τρέχουν.
0: Στο σκανδιναβικό σύστημα πλέον, παιδιά, δεν υπάρχουν σκορ μέχρι 11-12 χρονών, έτσι. Παίζεις μπάσκετ, παίζεις μπάλα, δεν υπάρχει σκορ, όχι. Δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Πάμε να παίξουμε. Ωραία πράγματα. Εκεί στο Υπουργείο που κάνετε ταξίδια, Υπουργείο Παιδείας, και γυρνάτε αυτόν τον κόσμο, δεν ρωτάτε λίγο να πάρετε 5 ωραίες ιδέες?
1: Κάπου διάβαζα για την Φιλανδία ότι φιλοξενούν κόσμο για να τους μάθουν πώς να ζουν ευτυχισμένοι δωρεάν.
0: Ευτυχισμένοι δωρεάν, ναι. Κάτι που εδώ στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε ευτυχισμένοι. Μας ενδιαφέρει να βρούμε μια δουλίτσα, ένα σπιτάκι, να βάλουμε το κεφαλάκι μας από κάτω, Και πώς θα πούμε κάπου σε μια δημόσια υπηρεσία ή να βάλουμε κάποιον, Ωραία πράγματα. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Μα ξέρεις τι ωραία συστήματα έχουμε εδώ. Μάθε τα παπαγαλία, να τα ξέρεις απ' έξω, να τα γράψεις μία και μετά τώρα τι νοιάζεσαι και αυτά. Μα εγώ θα γίνω, κυρία, αυτό, φιλόλογο. Δεν πειράζει, θα γράψεις και μαθηματικά πάρα πολύ καλά και μετά μπορεί να γίνει. Άρε Θεέ μου, γιατί δεν τους δίνεις λίγο μυαλό? Τι συστήματα είναι αυτά σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε? Σε αυτή τη χώρα, τι συστήματα? Πάμε να πούμε μια καλημέρα σε ένα παιδάκι, να πούμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα! Καλημέρα, για άνοιξε λίγο ρε συνάδελφε.
3: Καλημέρα!
0: Τι καλησπέρα μου, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, είπαν τα παιδιά.
0: Καλησπέρα, είπαν, από το κλαμπ έρχονται. Άνοιξε λίγο και τα δύο, σε παρακαλώ. Ποιο είναι τα ονόματά σα?
3: Ο Αργοστόλης.
0: Ακούστε. Πάρτε το κινητό στα χέρια σας, κλείστε την ανοιχτή ακρόαση και μιλήστε ο ένας, σας παρακαλώ, από τους δύο για να σας ακούμε. Το κινητό κανονικά, πείτε λίγο τον μπαμπά ή τη μαμά να σας το δώσει στο χέρι, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου. Ωραία, δεν πειράζει.
3: Εμένα με λένε Γιώργο.
0: Πάλι όμως δεν μου μιλάς με ανοιχτή ακρόαση, μου μιλάς με από το τηλέφωνο, από το κινητό ή από το αμάξι. Λίγο να το πάμε.
3: Την κλείσαμε.
0: Τέλεια. Τώρα σας ακούγεστε τέλεια.
2: Τώρα κλείστε το ραδιόφωνο. Τέλεια.
0: Δεν θα σας ακούει ο μπαμπάς και η μαμά, θα σας ακούει από το κινητό. Τέλεια η μαμά. Λοιπόν, πέστε παιδιά, σας ακούμε.
3: Καλημέρα. Εμένα με λένε Γιώργο.
0: Ναι, γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Πώς είσαι?

0: καλά. Θέλουμε κάτι να σας πούμε, ότι είχαμε ένα δυσάρεστο πράγμα που πέθανε ο παππούς μας.
1: Συλληπιτήρια.
2: Βρε Γιώργο μου, συλληπιτήρια.
1: Συλληπιτήρια μέσα από την καρδιά μας, Γιώργο. Τον είχες προλάβει έτσι, τον έζησες τον παππού λίγο έτσι, περάσατε κάποια...
0: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτά τα χρόνια θα τα έχεις μέσα στην καρδιά σου, γιατί ο παππούς, η γιαγιά ζει ή δεν ζει?
0: Η γιαγιά ζει, ναι.
1: Η γιαγιά ζει. Ωραία, οπότε τώρα να τη θυμάστε τη γιαγιά λίγο παραπάνω, να την παίρνετε καν τηλέφωνο. Ναι. Η γιαγιά ζει εδώ στην Αθήνα ή εκτός Αθηνών?
0: Εκτός.
1: Άρα τώρα να την παίρνετε στο τηλέφωνο, να λέτε γιαγιά είσαι καλά, αν θες κάτι.
3: Αν θες παρέα.
1: Κανένα Σαββατοκύριακο έτσι που εκεί δεν θα παίζατε κάπου ή θα πηγαίνετε, δεν ξέρω, πάμε στη γιαγιά, μην είναι μόνη. Δηλαδή τώρα βάλτε τη ζωή σας λίγο περισσότερο που έμεινε μόνη. Ναι, γιαγιά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο, είσαι υπέροχο.
0: Λοιπόν, θα σας δώσω και την Κωνσταντίνα.
1: Βεβαίως θα μας δώσω και την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα, μου συλληπιτήρια και σε σένα για τον παππού. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε καταρχάς για να πάει έτσι που θέλετε?
4: Ολυμπιακό.
1: Τον Ολυμπιακό. Σκότωσες αυτή
2: τη στιγμή.
1: Σκότωσες τον Νίκο Καλούδη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Χαρήκατε που πήρε το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Με τις μακάρι να κερδίζουν ελληνικές ομάδες και μέσα από την καρδιά μας. Ο Παναγής σκότωσε να ξέρω κατά
4: πόσο. Στη γειτονιά μας είχε και πυροτεχνήματα.
1: Α,
3: σε
1: όλη την Ελλάδα.
5: Σύρκο, κανονικό δηλαδή.
1: Στην Ελλάδα. Εδώ άλλο. Αυτή είναι η Παναθηναϊκή, κατάλαβε. Συγγνώμη. Είναι
5: Παναθηναϊκάκηδες είμαστε.
1: Παναθηναϊκάκηδες, στεναχωριούνται τώρα που πήρε ο Παναθηναϊκός.
4: Θα σας δώσω λίγο τον Αποστόλη.
1: Ποιος είναι ο Αποστόλης πάλι, πού εμφανίστηκε? Τρία αδέρφια.
4: Γεια.
1: Γεια σου, Αποστόλη. Είσαι ο αδερφός των άλλων δύο? Έλα, Αποστόλη μου. Αποστόλη.
4: Ναι.
1: Έλα, λέω, είσαι ο αδερφός των άλλων δύο?
4: Ναι.
1: Έλα, Αποστόλη μου. Να είσαι καλά. Τι ομάδα είσαι εσύ?
4: Πανάστα.
5: Ορίστε.
1: Πώς γίνεται τα τρία αδέρφια, από τα τρία αδέρφια οι δύο να είναι Ολυμπιακός
3: και τώρα πώς γίνεται, ρε παιδιά?
4: Ο παππούς ήταν Ολυμπιακός και η μαμά.
5: Ορίστε.
1: Ναι, και
4: ο παππάς είναι Παναθηναϊκός.
1: Άρα οι δύο επηρεάστηκαν από τον Ολυμπιακό και εσύ
3: επηρεάστηκες... Από τη μαμά και τον παππού.
1: Και εσύ επηρεάστηκες από τον παπά, ε. Και εσύ πήρες από τον παπά, Παναθηναϊκός, ε.
4: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτός, ένα πράγμα θέλω να θυμάστε, παιδιά.
3: Ο πατέρας ξέρει.
1: Ένα πράγμα θέλω να θυμάστε, και επειδή μας ακούνε και πολλά άλλα παιδιά. Να θυμάστε ότι εμείς αγαπάμε το καλό ποδόσφαιρο, το καλό μπάσκετ. Θέλουμε να κερδίζει η ομάδα μας, και κάθε φορά που η ελληνική ομάδα παίζει με ξένη, θα θέλουμε να κερδίζει η ελληνική, ακόμα και αν δεν είναι η δικιά μας η ομάδα.
3: Αυτή είναι η άποψη του Γρηγόρη.
1: Σταματήστε όταν μιλάτε σε παιδιά. Όταν μιλάτε σε παιδιά, σταματήστε λίγο εσείς. Εντάξει, είναι... Λοιπόν, παιδιά, ναι, αυτό θέλω να θυμάστε. Δεν έχει πλάκα σε αυτό, σε παρακαλώ.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Παιδιά, αυτό να θυμάστε. Μ' ακούτε?
4: Ναι.
1: Έλα, κοιμηθήκατε? Δεν μιλάτε. Λοιπόν, θέλουμε να κερδίζει ο καλύτερος πάντα, και ας μην είναι η ομάδα μας. Και να είμαστε δίκαιοι όταν κάποιος το αξίζει. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε μακριά να έρχεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Καλαμάτα, ο Παζιάννενα, η Καλυθέα, ο Πανετολικός, η Διόξαδρά μας και όλες οι ομάδες μαζί αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι, και μπροστά είναι κάποιος που παίζει μία φυσαρμόνικα. Ποιος είναι, παιδιά?
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
7: Δεν σας ακούω!
6: Μάλιστα, καπετάνιο!
1: Όλοι μαζί!

0: Κάντε καλό σχολείο, παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
3: Αποστόλη για σένα και τον μπαμπά.

0: Ξέρεις γιατί με πειράζει, γιατί μια φορά έχει εμφανιστεί ένα παιδί, είπε του Παναθηναϊκού, ναι. αλλά δεν κάνατε αυτό με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά τώρα εμφανίστηκε και ο Αποστόλης.
0: Ό,τι θέλετε κάνετε.
1: Εμείς για τον Αποστόλη το κάναμε και τον Παπά.
0: Ό,τι θέλετε κάνετε. Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, τα βάλαμε μισά.
0: Δεν είσαστε δίκαιοι. Αυτό με πειράζει.
2: 50-50, το ίδιο χρόνο. Ένα λεπτό το ένα, ένα λεπτό το άλλο.

0: και φάμαστε.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
13: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
13: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
13: Ποια κόρη, καλέ?
12: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
13: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
13: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
12: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
13: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
15: Σφαίρα 102,2.
4: Αμέσως τώρα.
0: Αμέσως τώρα.
4: Στο Ρέθινο.
3: Ομίση Ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Ναι, έλα, Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
15: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
15: Τι?
11: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
11: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά από τις 8 πριν. Γιατί τώρα μας πήρε λίγο η ώρα για να πει και τα ζώδια η Νάνση. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση λίγο στο νου της Αθήνας.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε, εγώ να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαράτη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαράτη.
4: Έλα καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, κορίμα, έχει κίνηση.
4: Έχει κίνηση, γίνεται χαμός σήμερα. Δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ ωραία είναι τα πράγματα. Η Εθνική Άδωση είναι επιμένη κλασικά, όλο αυτό το κλασικό κομμάτι από πάνω εκεί. Τι να σε πω, από τα Λιώσα μέχρι κάτω στο Ιγάλο. Έχει πολλή κίνηση και στο τέτοιο στο δρομάκι αυτό τώρα για να βγει από το Παλατάκι μέχρι στην Αθηνών εκεί να φτάσει Εθνική. Είναι πολύ πυγμένα. Έχει την Παναγή τη Σαλδάρη και από τον Κεραμικό μέχρι την Ομόνια. Έχει ένα κομματάκι το κλασικό εκεί πέρα τώρα στην Βάρη Σκοροπίου μέχρι εκεί που στρίβει αριστερά για την Ευελπίδων και τα σχολεία τα ιδιωτικά. Και έχει μπόλικη κίνηση, που να σε πω, στον κατεβασμό στην Μεσογείον. Αυτά πάνω κάτω. Δόξα
0: να είστε καλά, Βαλάντη μου, ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Βιαζόμαστε σήμερα, δεν σε ρωτάμε τίποτα.
4: Το κατάλαβα, σε ακούω υδρωμένο.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: διακόψουμε το καινούργιο τραγούδι του Νουάν που θα το βάλουμε για δεύτερη φορά σήμερα για να το ακούσουμε μετά, επειδή έχει πάει και 20 και θα αργήσουν τα ζώδια. Να είναι και λίγο πιο γρήγορο η Νάνση σήμερα, αν γίνεται, παρακαλώ.
1: Πρέπει να είναι γρήγορο.
0: Να μια καλημέρα στην Effort Design, παιδιά. Μην ξεχνάτε, 8.500 δώρο αυτό ο υπέροχο καναπέ συν το coffee table από Effort Design, από την εταιρεία που δεν έχει showroom, που όμω κατασκευάζει ό,τι του ζητήσετε και μα κάνει αυτό το τεράστιο δώρο στι αρχέ Ιουλίου. Θα το κληρώσουμε 8.500 ευρώ. Εσεί δεν χρεώνεστε τίποτα, ούτε το μήνυμά σα 6936 10 10 22. Μπείτε www.effortdesign.com, δείτε τι φτιάχνουν αυτοί οι άνθρωποι, από μια καρέκλα μέχρι ένα καναπέ, ό,τι βάλετε, για όλα τα βαλάντια θα συνεννοηθείτε, ή για καταστήματα, ή για δουλειά, ή για ξενοδοχεία, ή για πλοία, ή για το σπίτι σας, ό,τι θέλετε. Effort Design, οι άνθρωποι έχουν φύγει σε άλλο επίπεδο. Ψάξτε τους πριν αποφασίσετε να πάρετε κάτι, να δείτε μήπως σας φτιάξουν κάτι μοναδικό. 6936 10 10 22, γράψτε F και το ονοματεπώνυμο.
1: Κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό, με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.
2: Λοιπόν, το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, Green γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Λοιπόν, πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Έλα καλημέρες. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
0: Έλα καλημέρες.
4: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Είμαστε live στο TikTok, στο Νάνση Αντωνίου.
0: Καρδούλες και αγαπούλες, αστεράκια μου γλυκά.
5: Για κάποιο λόγο.
4: Γεια σου Άλβη. Καλημέρα στην Κατερίνα. Μαρία. Σα μελάνε. Θα δυναμώσω, δυναμώστε κι εσείς να τα ακούμε τη δυνατά στο τέρμα.
5: Για κάποιο λόγο.
4: Τι έπαθες καλούδι μου. Έχουμε γραμμή.
5: Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.
4: Έλα Τελκάρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Paul Seafront House εκεί στην Κέρκυρα. Το ωραιότερο σπίτι πάνω στη θάλασσα. Μπείτε να το δείτε. Κλείστε το κιόλας.
5: Ποιος με ξέρει, ποιος μαγεύει.
4: Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Πάμε για τα ζώδιά μας. Πρώτα θα ακούσω το ρεφρέν.

0: ποιο λόγο.
1: Και περνάω στους κρυούς. Φανείτε υπομονετική, συνεργάσιμη και προσεκτική για να προχωρήσετε στην πραγματοποίηση του σχεδίου σας και να κάνετε την τύχη σας να χαμογελάσει, αφού τα χρήματα θα είναι το σημαντικότερο θέμα σας. Αυτό θα είναι το θέμα σας σήμερα. Υπομονή. Περνάω στα ταυράκια.
0: Κάποιο λόγο.
1: Επαναπροσδιορίστε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε την καριέρα σας τον τελευταίο καιρό, ειδικά εάν βλέπετε ότι η τακτική που ακολουθείτε ως τώρα δεν οδηγεί πουθενά. Αν δείχνετε τον εκνευρισμό σας και χάνετε την ψυχραιμία σας, θα δυσκολέψετε ακόμα περισσότερο τις καταστάσεις. Οπότε σήμερα μαζέψτε τα νεύρα σας, θα σας πω.
2: Α, ξεκινήσει.
1: Λεωνίδα, τι είναι αυτά?
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Λεωνίδα, που δεν γιορτάζεις. Λεωνίδας Όζος.
0: Ποιος να ξέρει,
1: ποιος να ξέρει,
0: ποιους μαγεύεις, ποιες ζωές πατάς.
3: Κάνε ένα αγαπούλες φυλάκια.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
3: Αγαπούλες και καρδούλες. Τα σεράκια μου γλυκά.

0: πιο ωραίο τσουρέκι από αυτό, να ξέρεις. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Οι ευκαιρίες και οι τρικλοποδιές θα είναι ισάριθμες σήμερα. Γι' αυτό πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή πλεύσης, παρορμητικά μετρήστε όλες τις παραμέτρους για να δείτε πραγματικά τι φταίει.
1: Γρήγορα αλλάζει ο καιρός.
0: Καλημέρα Τόνια, καλημέρα Σοφία, μπουκώθηκε ο Καλούδης.
2: Λίγο γάλα.
0: Περάσαν οι μήνες. Γιατί δεν απολαμβάνεις αυτό που ζεις τώρα, το υπέροχο αυτό τσουρέκι.
3: Και τυχαίες. Με λίγο γάλα.
0: Θες και λίγο γάλα.
3: Ναι, χωρίς γάλα αυτό.

0: σου Βάσια. Γεια σου Θόμη. Κατάλαβε το εδώ μόνο ανήκεις. Γεια σου Χριστίνα, γεια σου Νάνση.
1: Ποιος τα στείλε και είναι τα αγαπημένα μου αυτά? Συνεχίζω με καρκινάκια. Γρηγόρη, ποιος τα στείλε?
2: Εγώ.
1: Μα, έχει πετύχει ακριβώς αυτό που μου αρέσει. Είναι τρομερό. Καρκίνος λοιπόν, μετριάστε την υπερβολή στα έξοδά σας, γιατί ο άκρωτος καταναλωτισμός θα σας οδηγήσει στη συσσόρευση εξόδων, ενώ ακόμη δεν έχετε ξεμπερδέψει οριστικά με χρέη και οφειλές. Μη χαλάτε λοιπόν παραπάνω όπως έχετε σήμερα οι καρκίνοι. Γενικά,

0: προϊονταράκια μας, τεράστιες ευθύνες και υποχρεώσεις κρύβονται πίσω από τις επαγγελματικές και οικονομικές ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν. Θα πρέπει να σταθμίσετε τα καινούργια δεδομένα πριν τολμήσετε αλλαγές. Μετρήστε τα πράγματα. Ίσως δεν είναι ο καιρός. Και αλήθεια είναι, χθες μιλούσα με τον Μανώλη του Σκοπελίτη, εκεί στο The Tonight. Ο Μανώλης ξέρει τα πάντα για το ζώδιο, να ξέρεις. Παρακολουθεί και ρέες του είναι έτσι.
1: Και...
0: αυτή η εβδομάδα, τι να σας πω, μέχρι το Σάββατο κάντε υπομονή, παιδιά. Μην μιλάτε, μην αντιδράτε. Αφήστε την να περάσει να πάει στο καλό.
2: Όλα τα ζώδια.
0: Το δικό μου σίγουρα. Του νερού σίγουρα.
2: Καλημέρα στο Άργος.

0: εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς. Κι εγώ είμαι τρελός.
1: Μια ζουμαρή.
0: Αλλά για σένα μόνο εμένα να ακούς.
2: Οπότε λοιπόν,
0: δύσκολους καιρούς.
2: Οπότε λοιπόν, το νου σας αυτήν την εβδομάδα μαζευτείτε λίγο. Μην προτρέχετε, μην πείτε λόγια που θα μετανιώσετε. Περνάω στα παρθενάκια μου. Δώστε, λέει, νέα πνοή και έμπνευση στα δημιουργικά σας σχέδια για να τονώσετε την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία σας, αλλά και για να αποκτήσετε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Μην επηρεάζεστε από υποθέσεις που δεν περνά από το χέρι σας για να διευθετηθούν. Αυτά που δεν μπορούμε να φτιάξουμε, μην μας επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει. Κεντρικά, τελευταία εβδομάδα της άνοιξης.
1: Γεια σου, Μαρίνα.
2: Ζυγός, επειδή θα υπάρξουν εντάσεις και παρεξηγήσεις στα εργασιακά, είναι πιθανό να αποφασίσετε να αποχωρήσετε από μια καθιερωμένη συνεργασία για να κάνετε κάτι δικό σας. Μόνο με την κοινή λογική θα μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις και να φύγετε από ψυχοφθόρες καταστάσεις.
1: Γεια σου, Δέσποινα.

0: δω τι λέει η ζωδιάρα μου. Σκορπιός. Είναι για σένα. Επιβάλλεται λέει προσοχή στους εκνευρισμούς και στη βιασύνη, τόσο στις αποφάσεις όσο και στις ενέργειες που απαιτούν σύνεση και πειθαρχία, καθώς και να επιδιώξετε τον περιορισμό κάθε υπερβολής. Δεν πρέπει να είμαι υπερβολική σήμερα. Λέω να πάρω για μερικές μέρες ρεπό, να εξαφανιστώ.
1: Με το μαγαζί Σκορπιός τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί.
1: Αυτό δεν ενημερωνόμαστε πια από το TikTok.
0: Τι κάνουν τα κορίτσια.
1: Ναι.

0: και να έχετε, όσα νεύρα και να έχετε, ό,τι και να έχετε, βάλτε ένα τραγούδι, είστε στεναχωρημένοι. Δεν θέλετε να μιλήσετε, βάλτε ένα τραγούδι, τραγουδίστε το, νιώστε το και ξεσπάστε εκεί. Περνάω στους τοξότες. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά για τις γνώσεις σας και είναι βέβαιο ότι δεν θα περάσουν απαρατήρητες οι γνώσεις σας. Έχετε τόσες πολλές γνώσεις. Αφού η μέρα δεν φέρνει μόνο κούραση και απαγορεύσεις, αλλά και καταξίωση αν το επιθυμείτε. Στο χέρι σας είναι.
1: Γεια σου Γιάννα.
0: Έχουν κάτι ωραία ονόματα. Νομίζω ότι μία τη λένε εδώ πέρα Σαύρα.
1: Άντρας είναι.
0: Ο Σαύρας.
1: Ο Σαύρας. Απ' την Κρήτη.
0: Είναι φίλο σου.
1: Όχι. Έχει τη γωνία, αλλά θα γίνει.

0: κεράκια καλούδι μου.
1: Παρακαλώ.
0: Γλυκό φίλε και στην Ειρήνη, που είναι εγώ και Ειρήνα.
1: Φιλιά στην Ειρήνη.
0: Και στο Βαγγέλη, και στο Πάνο, και σε σένα, και στο Γιάννη, και παντού. Απαιτητική, κουραστική και μερικές φορές εξαντλητική θα είναι η σημερινή μέρα όσον αφορά τους ρυθμούς της και πιθανώς φιδωλή στα αποτελέσματα, αλλά δεν πρόκειται να νιώσετε ότι δουλεύετε χωρίς λόγο. Το καινούριο δεν είναι αυτό?
1: Όχι, no. Το προηγούμενο είναι.
0: Το καινούριο θέλω.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό ήθελα να σας φτιάξω τη διάθεση, Γιώτα, γιατί όλο ακούω αρνητικά. Ανοίγω την τηλεόραση, βλέπουμε εδώ πέρα. Τι να πω.
1: Πόσο δυνατός είσαι,
0: βρε. Κάτσε, βρε, αγάπη μου, είπαμε.
2: Με λίγα λόγια,
1: είσαι ακόμα τέκη ζήτησε.
2: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι
0: πρωτοσύνης.
2: Από τη μία,
0: θέστε ως στόχο να διατηρήσετε τον οργανισμό σας σε καλή φυσική κατάσταση, ώστε να αντέξετε την πίεση του μήνα, αποφεύγοντας σημαντικές συμφωνίες και δεσμεύσεις. Μην το πάρει και αυτό. Μην προβείτε σε παρακινδυνευμένες κινήσεις που θα σας προσγειώσουν ανώμαλα. Στον πού που θέλετε.

0: άκουρα να νοσοϊάμω.
1: Γράφουνε με ένα κομματάκι τζουρέκι με από το πρωί.
0: Ένα τσίκνι, με αυτό είναι. Μια ρημάδα στεναχώρια. Τι κομματάρα έβγαλε ο οικονομόπουλος πάλι. Γρηγόρη. Θέλω μεγαλύτερο.
1: Φτάνει αυτό.
0: Παιδιά, από χθες η αλήθεια είναι να φάω από χθες το γύρισμα, το απόγευμα. No. Λοιπόν, και θα κλείσουμε ψαράκια και θα στείλω και ένα γλυκό φιλί στο Σωτήρι το Χαραμόγλι. Σωτήρι, δεν θα προλάβω σήμερα. Και θα κλείσω με τα ψαράκια, που είναι και ψαράκι. Μην μπλέκετε, λέει, τα ερωτικά με τα επαγγελματικά, γιατί οι δυσκολίες στις σχέσεις σας οφείλονται στην αναποφασιστικότητα και στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας σας. Διευθετήστε τις οικονομικές εκκρεμότητες που πρέπει επιγόντως να τακτοποιηθούν. Πάντα εξαρτάται από το ποιος θα με ρωτήσει.

0: στεναχώρια, γιατί κάπως έτσι θα πάμε σε break.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων ανθρώπων.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
15: Πολύ καιρό, καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
14: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί. Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
17: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Όταν έχουμε λατρέψει αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το ακούτε σήμερα δεύτερη φορά και θα το ακούσετε και μια τρίτη. Είναι από το Σουάν, από τη γενιά μας δηλαδή, που αν κάνουν ξανά καινούργια καριέρα. Είναι η γενιά μας, ναι, συμφωνώ.
1: Μια γενιά όλους.
0: Όχι, αν ήσουν.
1: Όχι, να τα λέμε τα πράγματα.
0: Όμως μπορεί να ήσουν όταν ήσουν, όταν ξεκίνησαν οι Ιωάννη. Το 99 πόσο χρόνο ήσουν.
1: Ήμουνα. 10 χρονών, 11.
0: Άκουγε Σουάν. Σίγουρα θα μπορούσε να τραγουδήσει Σουάν.
1: Λοιπόν, Ιωάννη δεν είναι ένα στο
0: πώ βέβαια με το Gimme, Gimme, Gimme, Gimme,
1: Gimme,
0: όχι, δεν κάθομαι καθόλου. Δεν κάθομαι καθόλου και θα φορούσα και στενό μπλουζάκι και με σημαίακι μπροστά για τα παιδιά. Και δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Και σε ποια θέση πήγανε, Ιωάννη, σε ποια θέση φτάσανε?
1: Πες μου, μωρή, σε ποια θέση. Σταμάτα τώρα.
0: Όχι, δεν σταματάω. Gimme, gimme, gimme, Ιωάννη. Τους αγαπάω, τους αγαπάω. Αλήθεια σε λέω. Τους αγαπώ, είναι και καλά παιδιά. Είναι... Κάναμε μια υπέροχη κουβέντα. Είναι υπέροχη, είναι φανταστική. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Δίλημα ζωή. Γιώργο, είσαι εκεί?
2: Εδώ είμαι, ναι.
0: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, ρε φίλε? Δεν μιλάς σήμερα. Τι έγινε, φίλε? Μίλα λίγο, ρε φίλε. Μίλα, πού είσαι?
3: Πού να μιλήσει ο άνθρωπος που τον έχουμε στην εξορία.
0: Μάλιστα. Για πάμε για δίλημα.

0: καμίον το τραγούδι θα ακούσουμε.
1: Αγαπημένο μου πρωινό, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ωραία, ξεκινάει.
1: Τη λένε Κατερίνα, την κυρία που έστειλε αυτό το email και μας παρακαλεί θερμά.
2: Σα δεν τρέπετε.
1: Αφού πρώτα μας λέει ότι είναι καψούρα με την πάρτη μας. Συμφωνώ, λέει, με τις σκέψεις και τις Νάνσης και τις απόψεις της Νάνσης, που κάθε μέρα, λέει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Ο Γρηγόρης που τον αγαπάω, λέει, από μωρό παιδί. Ο Γιώργος που τον θεωρώ εφιέστατο. Ο Παναγής που τρελαίνομαι με το γέλια του. Λέει για όλους μας πάρα πολύ ωραία πράγματα η Κατερίνα.
0: Για μένα τι λέει, ρε φίλε, δεν είπες τίποτα.
1: Για σένα λέει ότι ήταν να παντρευτεί και σε είχε, λέει, στα απαραίτητα για το γάμο του σαν DJ. Να ξέρεις.
0: Κάντε, λέει, και πέρασαν 3 λεπτά. Να τελειώσει το αυτό.
1: Η Κατερίνα, παιδιά, είναι 33 ετών.
0: Μάλιστα. Ήταν απαντρευτή, όπως καταλάβατε.
1: Ήταν μάλλον 2,5 χρόνια και είναι ακόμη σε σχέση με Έλληνα πολιτικό. Για να μην πηγαίνει, λέει, το μυαλό σας από εδώ και από εκεί, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, είναι νέος και βρίσκεται σε κόμμα αντιπολίτευσης.
0: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
1: Είναι ελεύθερος άνθρωπος.
0: Εντάξει, θέλω να πω, δηλαδή είναι κάτι, δεν γράφει κάτι πονηρό, ας πούμε.
1: 2,5 χρόνια, παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά. Μάλιστα, επειδή είναι τέτοια η δουλειά του, η σχέση μας την κρατούσαμε έτσι λίγο μυστική. Και τώρα, τον τελευταίο καιρό, αρχίζουμε να κάνουμε κοινές εμφανίσεις και να βγαίνουμε. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα.
2: Τι εννοείς?
1: Όχι, όχι. Κοινές εμφανίσεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Τα πηγαίναμε τέλεια σε όλα, μέχρι που ένα ωραίο βράδυ γύρισε και μου είπε ότι θέλω να εξελίξουμε λίγο το κομμάτι σεξ.
2: Ο πολιτικός.
1: Ναι.
0: Ο πολιτικός.
1: Και να στρέψουμε λίγο τους ρόλους.
4: Δηλαδή.
0: Όπα.
1: Παιδιά, λέει, θα σας το πω και μην με κοροϊδέψετε. Λέει, αντιμετωπίστε το, λέει, με όση σοβαρότητα μπορείτε να έχετε. Ότι μου ζήτησε να γίνω εγώ άντρας και εκείνος η γυναίκα.
0: Τότε γιατί μας γράφει, έλα, ψεύτικο.
1: Τι ψεύτικο, έχω το mail της εδώ πέρα. Κατερίνα, παπάκι.
0: Παπάκι.
1: Παπάκι.
2: Κατερίνα έχει παπάκι.
0: Γιατί πρέπει να μας πει ότι είναι πολιτικός αυτός που θέλει να αναστρέψει, γιατί πρέπει να μας πει.
1: Θα σου πω γιατί, βάζει την ιδιότητά του. Όχι. Γιατί, παιδιά, λέει, με το που μου το είπε αυτό, τον θεώρησα ανώμαλο, ξενέρωσα και του ζήτησα να χωρίσουμε. Και λέει, σε παρακαλώ, έχουμε κάνει κοινές εμφανίσεις μαζί, η δουλειά μου είναι τέτοια, πρέπει να σταθείς δίπλα μου, πρέπει να είσαι δίπλα μου και πίστεψέ μου ότι θα περάσεις μια υπέροχη ζωή δίπλα μου.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, λέει, θεωρώ ότι κάτι μέσα μου έχει σπάσει. Πλέον, λέει, τον κοιτάω και θεωρώ ότι είμαι μαζί με έναν ανώμαλο.
0: Έλα, ρε Παναγή, σταμάτα πια.
1: Έτσι,
0: έναν ανώμαλο.
1: Εγώ, μωρέ, εδώ η Κατερίνα τα λέει.
0: Δεν μας αρέσει αυτό το δίλημα. Τι δίλημα ζωής είναι αυτό?
1: Ναι, και ότι πέστε μου, λέει, τι να κάνω. Δεν σας το κρύβω, ότι πέρναγα υπέροχα μαζί του.
4: Δεν πρέπει τίποτα να χωρίσει.
1: Πέρναγα υπέροχα μαζί του. Απλά αυτό είναι κάτι το οποίο με ξενέρωσε. Πιστεύετε θα το ξεπεράσω στο μέλλον?
2: Ναι.
4: Υπάρχουν τρόποι άμα θέλει να το ξεπεράσει.
0: Τι να ξεπεράσει, δεν καταλαβαίνω τι να ξεπεράσει.
4: Επόμενο επίπεδο. Αλλά δεν τη βλέπω να θέλει πολύ.
0: Όταν λέμε να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει, τι να ξεπεράσει.
1: Το ότι ο άλλος θεωρεί, η Κατερίνα, ότι τη ζήτησε να κάνουν κάτι το οποίο είναι ανώμαλο. Να αντιστρέψουν ρόλους και να κάνει εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Όχι. Εκείνη
2: να
1: τον
2: κάνει
1: άντρα...
2: εκείνη τη γυναίκα και αυτός τον άντρα. Ναι, τι όχι. Κάνανε τόσο καιρό.
1: Να κάνει αυτός τη γυναίκα και εκείνη τον άντρα.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα δεν
2: σα παράσταση εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι είναι αυτό, είναι αυτό δίλημα?
1: Ναι, είναι δίλημα.
0: Τι δίλημα είναι,
1: Να τον χωρίσω τον ανώμαλο ή να μείνω μαζί του και να τον προσπεράσω να πάω παρακάτω? Αυτό
2: και
1: είναι.
2: Και άμα
1: το
2: γίνει κυβέρνηση, δεν περιμένεις λιγάκι, γιατί κάνει μια θυσία. Μπα και γίνει κυρία Υπουργέσα.
0: Ξέρω εγώ, βρε, τι δίλημα είναι αυτό, δεν έχω να πω.
1: Έχει, λέει, κατά τα άλλα, ο άνθρωπος αυτός όλο το πακέτο. Είναι όμορφος, είναι έξυπνος.
4: Άσε, Μαρία Παναγία, άμα έχει όλο το πακέτο και άμα θέλει εγώ να κάνω τον άντρα και αυτός τη γυναίκα.
2: Μα είναι Lady Boys.
1: Καλά, ρε Νάντς, το ζήτησε μια φορά ο άνθρωπος.
0: Μια φορά.
1: Ναι.
0: Μια φορά.
1: Δηλαδή, λίγο υπερβολική τη βλέπω κι αυτή.
4: Παιδιά,
1: τώρα
4: να σας πω κάτι.
1: Έλα.
4: Υπάρχουν πράγματα που μας αρέσουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν.
0: Μα δεν το δοκιμάσεις, πώς
4: συμφωνούμε σε αυτό?
1: Περίμενε.
4: Συμφωνούμε
1: αυτός. Απόλυτα.
2: Ποιος είναι αυτός ο Ρόκος?
4: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Απόλυτα.
4: Τέλος.
1: Δεν την υποχρέωσε να κάνει κάτι. Της το πρότεινε.
4: Της το πρότεινε. Ναι. Εσύ, λοιπόν, θα ήσουν με μια γυναίκα που θα ήθελε.
1: Νάντσι!
2: Παναγή.
4: Πολύ πες απλά τώρα, το ερώτημα.
2: Με το χέρι στον ποπό.
1: Άκου τώρα. Άκου. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά.
0: Μου έχει τύχει.
2: Όχι. Είσαι μέσα. Ψήνεσαι.
1: Θα απαντήσω πολύ ειλικρινά. Δεν θα το δεχόμουν γιατί δεν μου αρέσει. Αλλά δεν ξέρω αν θα τη χώριζα.
2: Αυτό το αλλά. Πεθαίνω με αυτό το αλάτι.
1: Θα τη έλεγα ότι αγάπη μου, εμένα τέτοια παιχνίδια, εγώ τα θεωρώ λίγο αυτά όλα τα παιχνίδια, δεν μου αρέσουν.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
1: Αγάπη μου, δεν μπορώ να το.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω.
2: Έλα, μόνο μία φορά.
0: Μία φορά μόνο.
2: Θα βλέπω.
4: Για πες.
1: Δεν ξέρω όμως αν θα τη χώριζα. Αλήθεια στο λέω.
4: Και άμα το έλεγε κάθε φορά.
1: Άλλο τώρα να μου το έλεγε κάθε φορά.
4: Και άμα το θέλει, θα σου το πει.
3: Θα έχει ενδώσει την μία φορά. Καμία. Κάθε μέρα το λέει.
4: Δεν ξέρω, Παναγία, θα έχει ενδώσει την μία φορά.
1: Παιδιά, το θέμα δεν είμαι εγώ τώρα.
4: Είμαι από σένα, το κάνω λίγο.
2: Τώρα μην το κάνετε προσωπικό. Εκτεθούμε.
1: Γιώργο, πες μαράδες και γυναίκες.
0: Να το κάνουμε λίγο.
4: Αισθάνομαι ότι πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο.
0: Θεωρώ ότι επειδή το έκανε πολύ.
2: Εγώ είμαι μέσα, ρε.
0: Από την ώρα που έβαλε πολιτικό και τέτοια.
2: Σαν άντρα θα το δεχτώ.
0: Δεν είχε κανένα λόγο να βάλει πολιτικό ή αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο να πει αν είναι πολιτικό ή αν είναι μη πολιτικό.
2: Και αυτό με την αντιπολίτευση.
0: Με την ιδιότητα τώρα και με την αντιπολίτευση.
1: Εσένα, γιατί είσαι.
0: Όχι, με πειράζει. Γιατί ρε φίλε, τι με νοιάζει εμένα, τι είναι.
1: Όχι, δηλαδή σου λέει ήταν οικοδόμος, δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα δεν θα έχω. Συγγνώμη, ρε Νίκο, λίγο.
1: Άρα με το επάγγελμα.
3: Ναι, συγγνώμη, έχει δίκιο, έχει
0: δίκιο. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Όχι μόνο το επάγγελμα. Άρα ποιο είναι το δίλημά τη, ποια είναι αυτή τη κοπέλα.
1: Το έχουμε πει 4 φορές.
0: Ποιο είναι, πες μου να καταλάβω.
1: Όχι, όχι, το έχουμε πει 4.
0: Να καταλάβω, ακούω μια χαρά.
4: Άφησε το κινητό και αποφάσισε να ασχοληθεί με
1: αυτό ακριβώ.
0: Κοίταξε με λίγο, κοίταξε με λίγο. Το δίλημά τη είναι.
1: Ναι, πε μου,
0: αν θα ενδώσει στην επιθυμία.
1: Δεν είναι αυτό το δίλημα.
4: Όχι,
0: είναι.
4: Έχουμε πει ότι δεν θα ενδώσει.
1: Δεν θέλει να ενδώσει. Ναι. Έχουμε πει όμως ότι τον θεωρεί πλέον ανώμαλο, δεν τη κάνει κούκου μαζί του και θέλει να χωρίσει. Αυτό παρόλο λέει που περνάω μια υπέροχη ζωή μαζί του. Να το προσπεράσω και να πάω, να προσπαθήσω να το προσπεράσω και να πάω παρακάτω ή να χωρίσω. Αυτό είναι το δίλημά τη. Που το λέμε για τέταρτη φορά.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς.
0: Τι, Γιώργο.
2: Οι άνθρωποι της εξουσίας ή αυτοί που κυνηγάνε την εξουσία θέλουν που και που να εξουσιάζονται. Αυτοί για να σκέφτεται να ενδώσω, τι να κάνω αφού περνάμε υπέροχα.
1: Έχει ήδη
2: σημαίνει ότι έχει αποφασίσει. Μας κοροϊδεύεις.

0: Ναι.
1: Είστε της αντιπολίτευσης?
2: Όχι, ναι, είμαι της αντιπολίτευσης, αλλά σας βλέπω λίγο ρατσιστές.
3: Μπράβο, και εγώ τους βλέπω. Ήθελα να το πω, κύριε μου.
4: Επιτέλους.
0: Να κλείσουμε λίγο την ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούγεστε καλά.
1: Είναι πολύ βαριά η κατηγορία που μας βάζει.
3: Μπράβο, κύριος. Καλά κάνετε.
4: Διευκρινίστε παρακαλώ.
3: Γιατί είναι, κύριε μου.
0: Έλα, σταμάτα, αυτές οι λέξεις δεν είναι σοβαρές.
1: Παρ' όλα αυτά θα σας ακούσω.
0: Κλείστε λίγο την ανοιχτή ακρόαση. Έχετε δει, σας καταλαβαίνω τώρα. Έχετε δει, αν μπορείτε να σταματήσετε λίγο στην άκρη για να μιλήσουμε χωρίς ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι, θα σταματήσει το διαξονικό για να μιλήσει μαζί σου για τον ανώμαλο το βουλευτή.
4: Είστε φορτηγατζής.
5: Για τον υπουργό.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Όνομα.
2: Πέτρος από Ελληνικό.
0: Έλα, Πέτρο μου.
4: Πέτρο, είσαι φορτηγατζής.
2: Είμαστε open mind. Τη γυναίκα δεν θέλει, ο άνθρωπος θέλει. Ας το κάνουν μια φορά και μετά τέλος, άμα δεν της αρέσει.
4: Μπράβο, Πέτρο.
1: Τι λες, ρε Πετράν.
2: Όχι, ναι. Λάθος είμαι να πει. Μπορεί να είμαι και λάθος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, Πέτρο, εσύ που εκπροσωπείς και το τιμημένο επάγγελμα του φορτηγατζίδων. Δηλαδή, άμα σου ζητούσε μια γυναίκα αυτό, εσύ θα το
2: δεχόσουν. Εγώ δεν θα το έκανα.
3: Α, ναι, βγάζετε όλοι τον ποπό σας απ' έξω.
0: Εσύ δεν το έκανε, ο άλλος δεν το έκανε.
3: Άσε, ρε Πετράν.
2: Εγώ δεν θα το έκανα.
4: Ναι. Γιατί αλλά υπάρχουν φορτηγατζίδες που θα το έκαναν. Πες.
1: Πέτρο, γιατί έγινε.
0: Πέτρο, γιατί μια φορά, ρε φίλε, έτσι για λίγο.
3: Μην είσαι ρατσιστής, ρε Πέτραν.
0: Μια φορά, ρε Πέτρο. Δεν θα το πούμε σε κανέναν, Πέτρο. Είδες για τους άλλους λες, αλλά για σένα βλέπεις κάνεις πίσω, αν μας το ζητήσει.
4: Εσύ είσαι επαγγελματίας.
2: Είμαι straight. Τώρα.
3: Μα και αυτό straight είναι.
1: Α. Είδες, Πετράν, που το γυρνάς τώρα. Αυτός
2: Νάνση μου,
1: αυτός που, το... αυτός που το κάνει δεν είναι straight. Άκουσες τι είπες. Εγώ είμαι μπορεί straight.
4: Παιδιά, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει και να παραμείνει straight.
2: Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία τώρα που...
1: Πού σε τι.
2: Να πω, πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή. Το ανώμαλο έχει γίνει ομαλό.
0: Καλά, τώρα, δεν ξέρω τώρα
1: πάντως,
0: τι θεωρεί.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ σας έχω πει ότι αν ήξερα ότι ο σύντροφός μου π.χ. πριν ήταν γκέι ή αν είχε και ήταν μπάι, δεν θα ήθελα να είμαι μαζί του. Εγώ
4: Πέτρο,
1: δεν θα ήθελα. Υπάρχουν
4: γυναίκες
1: και άντρες που δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ σας το έχω πει, έχουμε τσακωθεί για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα μπορούσα
0: πάντως,
1: να. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν σου ζητάει κάτι τέτοιο. Έχει μία τάση ομοφιλοφιλική.
2: Ομοφιλοφιλική, ναι, έχεις δίκιο σ' αυτό.
1: Άρα εμένα δεν θα μου έκανε.
2: Εμένα θα συμφωνήσω μαζί σου.
3: Άρα θα χώριζες.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί πέρα εκεί έξω που πραγματικά από τη στιγμή που σου το προτείνει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου μπορείς να το δεχτείς, να το δοκιμάσεις και να δεις αν σου αρέσει. Και το κάνει πάρα πολύ.
4: Και να παραμείνει straight.
2: Και αυτό ότι μένει κρυφό τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα.
0: Παιδιά, τι σημασία έχει από την ώρα που ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου ζητάει κάτι και το ζητάει όμορφα και ωραία.
4: Είναι τέλειο και παραμένει straight.
0: Δεν με αφήνετε να μιλήσω, ρε
1: γάμο. Α, εμά με πρωί, ρε Γρηγόρη.
5: Ο Γιώργος, παραμένει straight.
0: Τι θες, ρε Νάνση, εσύ με τη.
4: 100% παραμένει straight.
0: Περίμενε, Νάνση, τι, για πε.
4: Ήσου πω είσαι και full straight, ε.
0: Για πε, Νάνση. Τι άσαμε στο Γρηγόρη.
1: Σου κάνω πρώτα στην τίποτα.
3: Για να σε δω τώρα.
4: Αγγόρι,
1: βγες μπροστά. Κάνω δημόσια πρόταση, δέχεσαι.
4: Ένα για την ομάδα.
0: Το ζήτημα είναι αν θέλει ο άλλος, αν δεν θέλει.
3: Ναι, για σένα λέμε τώρα. Έχεις ανοιχτή πρόταση.
4: Όλα τα έχω σώπισθεν.
0: Άμα θα ήθελα να το κάνω, θα το έκανα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Ναι, αυτό ρωτάμε, να το κάνεις.
0: Δεν το, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που μου αρέσει.
3: Την άλλη στιγμή, την επόμενη
0: στιγμή δεν ξέρω. Μπορεί στο μέλλον να μου αρέσει, τώρα δεν μου αρέσει. Κατάλαβες. Γιατί το παίζετε όλοι πολύ εδώ άντρες.
3: Εγώ δεν
0: το πολύ άντρες το παίζετε όλοι. Όλοι αυτά τα απορρίπτεται και οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε λοιπόν. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα. Από τη στιγμή που δύο ενήλικοι άνθρωποι μιλάνε. Και είναι πολύ ωραίο που μιλάνε, αυτό και ήθελα να καταλήξω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ο άνθρωπος αυτός.
1: Μάρε Γιώργο, και εσύ είναι ωραίο.
0: Ναι, δεν πειράζει. Άστο Γιώργο να λέει αυτά που πιστεύει, έτσι κι αλλιώς πάντα αυτό κάνει. Και με χαρά του και πραγματικά το λέω. Με χαρά,
1: με χαρά
0: πάντα,
1: το λέει, ναι.
0: Με χαρά το κάνει και με χαρά το λέει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όταν δύο ενήλικες άνθρωποι συζητάνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, και να κλείσω έτσι, που έχουν ένα ζευγάρι δίπλα τους που ποτέ δεν τόλμησαν να του πούν την αλήθεια. Ζουν ένα δράμα ή βρίσκουν τρόπους να τον απατήσουν. Ξέρω πολύ κόσμο που απατά το σύντροφό του ή τη σύντροφό του γιατί δεν δεν τόλμησαν ποτέ να του πουν τα γούστα του τα πραγματικά. Που αν τα λέγανε μπορεί να είχαν γλιτώσει πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και εγώ μένω πάντα στην ευγένεια και στην γλύκα. Ότι αν πεις σε έναν άνθρωπο, στον άνθρωπό σου, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, είναι μετά στην ευχαίρεια αυτή τη δική του να το πει ή όχι.

0: Ενώ οι άλλοι πάνε και το κάνουν κρυφά. Όχι, Παναγή, αν βαριέσαι να πας σπίτι σου.
1: Τι να κάνει η κοπέλα, πάντα στο δίλημα.
0: Δεν με νοιάζει να κάνει η κοπέλα.
2: Μα αυτό είναι,
1: μα αυτό είναι η στήλη.
0: Ο άνθρωπος της έκανε μία πρόταση. Δεν γουστάρει να πάει στο καλό και την αρχή της Παναγίας.
1: Μα αυτό μας
0: έκανε ωραία και όμορφα. Σου λέει θέλω να το κάνουμε αυτό. Γουστάρεις να το κάνουμε. Δεν γουστάρω. Στο καλό και την αρχή της Παναγίας.
1: Είναι ανώμαλος.
0: Άντε χέσου ρε.
1: Στην αρχή στο καλό φύγε σε παρακαλώ.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Ο Σφαίρα 102 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
12: Αμέσως τώρα.
11: Στο Ρέθυμνο.
13: Στο ipapousia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapousia ξέρει.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 9, εδώ είμαστε. Σφαίρα 102,2, κυρίες και κύριοι. 26 του μηνός πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την άνοιξη, αλλά βέβαια και για το καλοκαίρι, αφού 1η Ιουνίου είναι Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου, μπαίνει ο καινούργιος μήνας, μπαίνει και το καλοκαίρι. Ουσιαστικά, πάρτε το λίγο χαμπάρι, γιατί παιδιά, θα περάσει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα.
1: Παιδιά, με έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Λοιπόν, να πω ότι ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος, έτσι, αυτό.
2: Αυτό τώρα εσύ που το ξέρεις.
0: Το ξέρω, γιατί σκότωσα το πρώτο κουνούπι χθες. Πάρα πολύ. Είναι μια κυνηγητική περίοδος, είναι το καλοκαίρι αυτό που κάνουμε. Κυνηγάμε όλοι τα κουνούπια μέσα στο σπίτι, ο άλλος με παντόφλες, ο άλλος με πετσέτες, ο άλλος με τα χέρια, ο άλλος μόνος, ο άλλος με το κεφάλι, δίνει κεφαλιά, ό,τι προλάβει ο καθένας. Να πούμε καλή κυνηγητική περίοδο για τα κουνούπια. Σε όλους σας. Να πω και μια καλημέρα στο Περά. Έτσι πρωί-πρωί πηγαίνετε το καφεδάκι σας. Φάτε αυτά τα υπέροχα πρωινά που ετοιμάζει. Να είναι καλά πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Είναι και αυτά τα απίστευτα γλυκά. Αυτά τα viral γλυκά που έχουν να κάνουν με τα φρούτα που πήραν την καρδιά και το Σαββατοκύριακο. Έγιναν ουρές κυριολεκτικά στο Περά για να τα δοκιμάσουν. Και όλα αυτά τα γλυκά που φτιάχνει και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές. Να είναι καλά που το Περά εμφανίστηκε με αυτούς τους συνεργάτες εκεί, τον Αλέξανδρο και τα άλλα παιδιά, και κάνανε αυτή τη μαγεία που βλέπω ότι κάποια άλλα ζαχαροπλαστεία κλέβουν τις ιδέες του Οπερά.
3: Εντάξει.
0: Μου ήρθε μήνυμα ότι έφτιαξε το Οπερά κάποια γλυκά και ίδια γλυκά βρέθηκαν αλλού. Ύποπτο. Ύποπτο. Θα το ψάξω όμως. Θα το ψάξω και αυτό. Για ποιο λόγο ίδια γλυκά βρέθηκαν αλλού. Θα το ψάξω, κυρίες και κύριοι. Επειδή το αγαπάτε πάρα πολύ το Περά, μου κάνει φοβερή εντύπωση πως έχετε έτσι τόσο πολύ κολλήσει και το έχετε λατρέψει. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να πιείτε, να φάτε, να μιλήσετε εκεί με τα παιδιά. Είναι και πάρα πολύ ευγενικά. Μας πήραν την καρδιά και μία τούρτα δώρο κάθε μέρα. 69-36-10-10-22. Γράψτε το Περά και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, φύγαμε για. Μπράβο, ρε Νίκο, πείτε
4: μπομ. Θέμα.
0: Κι.
5: Εκεί είναι.
4: Εδώ είναι το πείτε μπομ.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο, πάμε, γιατί σήμερα δώσαμε 1.000 ευρώ στους φακέλους, παιδιά. 1.000 ευρώ. Τι μαγικό ήταν αυτό, έτσι πρωί-πρωί. Χαρήκαμε, άνοιξε η καρδιά μας. Ένας άνθρωπος του φτιάξε ο μήνας παίρνοντας 1.000 ευρώ που μπορεί, αν να πάσα στιγμή, να τα βάλει και στις διακοπές του και να. Άλλαξε. Άλλαξε η μέρα του και είναι πολύ χαρούμενο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα!
7: Γεια σας!
1: Καλημέρα!
0: Το όνομά σας?
7: Ορίστε?
1: Το όνομά σας?
7: Αγγελική.
0: Έλα, Αγγελική μου, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Πετρούπολη.
0: Α, πάρα πολύ. Αγγελική είναι γνωστή. Γνωστό
2: πελατάκι, Αγγελική.
7: Βέβαια, παιδιά.
0: Γνωστό μου το.
7: Μαζί σας, μεγαλώνουμε μαζί.
0: Αγγελική μου γλυκιά, πότε έπαιξες τελευταία φορά?
7: Ούτε και θυμάμαι.
0: Φαντάσου, αφού δεν θυμάσαι εσύ πώς
3: θα πάει. Παιδιά, τι πελατάκι είναι.
0: Εντάξει, ναι, κοπέλα, δεν θυμάται. Λοιπόν, Αγγελική.
7: Σας παίρνω.
0: Καλά κάνεις, Αγγελική. Έχεις πάρει λεφτά από αυτή την εκπομπή?
7: Πριν. Όχι, είχα πάρει, δεν είχα πάρει. Πριν 2 χρόνια ή 3, δεν θυμάμαι.
0: Τα έχεις φάει.
7: Στα 80 ευρώ.
0: Τα έχεις φάει.
7: Έχω κάνει επένδυση για να αγοράσω ένα σπίτι.
0: Τέλεια. Πάμε καλά. Πάμε για τη δεύτερη δόση του σπιτιού, λοιπόν.
7: Να πάρουμε τη δεύτερη.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 7. 10. 14. 17 ευρώ. 19. 32. 37.
0: Πολύ λίγο.
2: Παιδιά, μετά το σημερινό χιλιάρικο θα πάει το 30 ευρώ σύννεφο, να ξέρετε.
0: Πω, 37. Περίμενε να σου δώσουμε ένα δώρο, περίμενε, Αγγελική. Θέλει αυτή τη
2: δουλειά. Έχει πάρει, τι έχει πάρει καταρχά.
0: Βρεάστε τι έχει πάρει, μέσα ξέρω τι θέλει πάρει, κοπέλα.
2: Φωνάζεις.
7: Είχα πάρει πριν κάποιο καιρό που μου είχε δώσει η Νάντση, παιδιά.
0: Τι αυτό το θεωροπιταχή με το φόρεμα.
7: Με τα τέτοια που έχει υπέροχα ρούχα, ναι.
0: Αυτό το 5.
7: Ναι.
0: Τι ωραία ρούχα είναι αυτό. Νάντση!
2: Τι πήρε από το 5, Νάντση.
0: Πώς είναι το.
1: Five fashion.
0: Πήρε Αγγελική και λέει τρελάθηκε με τα ρούχα από το Five Fashion.
7: Ναι, ένα σακάκι λευκό. Έχει απόλυτο δίκιο η Νάντση.
1: Έχει τις καλύτερες τιμές. Έχει ανανεωμένα ρούχα συνέχεια. Δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς. Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις και να τα πάρεις. Fivefashion.gr. Follow και στο Instagram.
7: Καταπληκτικά. Απόλυτο δίκιο έχει η Νάντση. Και στην ποιότητα και στις τιμές και στην εξυπηρέτηση.
1: Και έχεις και ένα Νάντση με S και Y που παίρνει 20% έκπτωση.
7: Και τον άλλο μήνα που θα πάω από το Αίγιο που έχω μια εκδήλωση εκεί. Θα πάω να τους επισκεφτώ από κοντά, βέβαια.
0: Μπράβο, Κυλική. Λοιπόν, οπότε αφού πήρες αυτό, πάμε να πάρουμε ένα χαρμάνι 50 ευρώ να πάρεις πράγματα και καλλιτικά να φτιαχτεί και έτσι να βάλεις και τα φρόλουτρά σου και τα έτσου και τα κίνα σου. Οπότε στέλνεις τον Παναγία ένα μήνυμα στο Instagram και σου λέει πώς θα πας να πάρεις 50 ευρώ τη δωροπιταγή από Χαρμάνι. Τα λέω καλά, Παναγία, τα λέω ωραία.
2: Να γεια σου, Θωμά.
0: Αγγελική μου γλυκιά, φιλιά πολλά.
7: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Bye.

0: λοιπόν, μόλις ήρθε ένα μήνυμα από το Αμβούργο, μου είπες Νάνση, για το Βαλμά. Ότι τι ακριβώς γράψαν τα παιδιά εκεί στο μήνυμα.
1: Ότι, ότι πουλάνε πλέον φέτα και εκεί Βαλμά στο... και ότι την πήραν και τη δοκιμάσαν και πάθαν πλάκα.
0: Στο Αμβούργο, μπράβο ρε παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλήθεια παιδιά, αυτή η χώρα και οι Έλληνες που ξέρουμε να τρώμε ωραία φέτα, βέβαια θα μου πείτε ξένοι δεν ξέρουν να τρώνε, ξέρουν. Αλλά θέλω να πω για τη φέτα, γιατί και οι Έλληνες όταν έρχονται εδώ στην Ελλάδα τρελαίνονται να φάνε φέτα, οι ξένοι. Αλλά και όποιος γενικά μας αξίζει να φάμε ωραία φέτα, το φωνάζω και το ξαφωνάζω. Και αυτό είναι ο Βαλμάς. Δυστυχώς δεν είναι τεράστιες οι ποσότητες. Είναι μικρές για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί προσπαθεί να βγάλει συγκεκριμένο ποσό, δηλαδή συγκεκριμένο ποσότητα, συγκεκριμένη ποσότητα, και γι' αυτό και δεν θα μπορέσετε ποτέ να τη βρείτε σε τεράστιες ποσότητες. Λίγο και καλό έφυγε από τη Βόρεια Ελλάδα, ταξιδεύει πλέον και στην υπόλοιπη Ελλάδα και ίσως σε κάποια μέρη στο εξωτερικό. Αυτό είναι ο Βαλμάς, 60 χρόνια, νούμερο 1 στη Βόρεια Ελλάδα. Επιτέλους αυτή η φέτα που τόσο πολύ λαχταρούσα και έλεγα στέλτε μου το Βαλμά στην Αθήνα για να το φάμε, γιατί ξέρετε καμιά φορά αν δεν δοκιμάσεις αυτό που πραγματικά είναι καλό, και έχω λόγο που το λέω, νομίζεις ότι τρως ωραία φέτα, νομίζεις, αλλά όταν ψάχνεις λίγο να βρεις τι πράγματα συμβαίνουν, κάποια πράγματα κάπου σε κάποιες καταστάσεις, δεν λέω σε όλες, δεν πάνε καλά, δεν πάνε καλά. Μάλιστα, Θεέ μου, πάντα με πιάνει σύγχυση με αυτό το πράγμα.
1: Αχ, μη σε πιάνει.
0: Με πιάνει, Νάνση, γιατί αυτή η χώρα θα έπρεπε να έχει στάνταρ ωραίες φέτες και... Εντάξει.
1: Κοίταξε λοιπόν, να δεις. Εμένα θα με πιάνε σύγχυση αν δεν υπήρχε η φέτα Βαλμά. Τώρα που υπάρχει.
0: Ναι, δεν με όχι, μα υπήρχε. Άκουγα και ξέρεις άλλα κάποια χρόνια. Εμείς μας αρέσει
1: από
0: αυτή.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει και αρέσει... κάτι και μπορώ να έχω το γνήσιο το τέλειο.
0: Μην τρώτε πρόλογο. Γενικά βρείτε αυτό που αξίζει. Πάρτε τη φέτα Βαλμά και στείλτε την στο χημείο. Σας το λέω εγώ τώρα έτσι και πείτε αυτά που λένε είναι αλήθεια. Δείτε τι, για ποια φέτα μιλάμε. Και ελάτε να τα βάλουμε κάτω. Να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Άντε να μην συγχυστώ τώρα. Γιατί. Να, δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, αυτά. Βαλμά. 70% πρόβια, 30% γίδινο. Έτσι, τρίτη και τέταρτη γενιά, 60 ολόκληρα χρόνια. Και να θυμάστε και το κοφινάκι όπου το βρείτε. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσική σιωγάλα στην Ελλάδα. Μεγάλη χαρά και τιμή και αυτό. Μακάρι να μπορεί να το βρείτε σε αρκετές ποσότητες, αν και δεν υπάρχουν πια τόσες ποσότητες, για να το δοκιμάσετε. 69-36, 10-10-22. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαλμά που μας δίνει ένα ψυγιάκι δώρο με τυριά κάθε Παρασκευή.
1: Lateagain.gr, παιδιά. Lateagain εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στο ραντεβού μας. Στο Lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr.
2: Λοιπόν, ενώ αν είναι αυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεν και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
0: Λοιπόν, Σφαίρα Voice.
1: Σφαίρα Voice. Λοιπόν, και ξεκινάω γιατί έχω και μια, τι να πω, ένα βιογραφικό πλούσιο να διαβάσω. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι εσείς που μας στέλνετε τα βιογραφικά σας, ιδανικά, δεν θα ήθελα να μου στείλετε ένα δελτίο τύπου, αλλά 5 λόγια προσωπικά, εκφράζοντας αυτά που νιώθετε και αυτά που θέλετε να πείτε για τον εαυτό σας, χωρίς υπερβολές, χωρίς τόσες πολλές λεπτομέρειες. Πιο απλά θα πω, πιο δικά σας. Ξεκινάω όμως παρ' όλα αυτά να διαβάσω για την Νικόλ Παπαρή στο Δήμο.
2: Εδώ θα διαβάσει και τις 2,5 σελίδες.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι θα προτιμούσα η Νικόλ να μας στείλει 5 λόγια για τον εαυτό της, να μας πει τις δικές της σκέψεις.
2: Εννοείς και όχι ένα τυπικό δελτίο τύπου γραμμένο από άλλους.
1: Όχι, έχει αυτό ένα υπέροχο εννοείς βιογραφικό, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, η Νικόλ Παπαριστοδήμου λοιπόν γεννήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και μεγάλωσε στην Κύπρο. Από 7 ετών ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής. Η συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Junior Eurovision για την Κύπρο αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική στιγμή στην πορεία της. Έγινε δεκτή στο παγκοσμίου φήμης Berklee College of Music στις Ηνωμένες Πολιτείες με μερική υποτροφία. Συνεχίζω λίγο πιο κάτω. Πήγε στο Greek Idol, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, γεγονός που άνοιξε το δρόμο για συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως η Άννα Βύση, Δέσποινα Βανδύ, Γιάννης Πλούταρχος, Μέλισσες, και συνεργάστηκε επίσης με τον Κλέιντι Λούπα. Το 2012 Συνεργάστηκε λοιπόν με το Clay Dist και συμμετείχε στο παγκόσμιο hit Mamacita Buena που ξεπέρασε τα 80 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες όπως το Chiki Chiki, 15 εκατομμύρια προβολές, Heleia, επίσης η μουσική του Clay Di Lupa. Καλά, ο Clay Di είναι φοβερός, τον ξέρουμε, έχει βγάλει μουσικάρες, δεν το συζητάμε. Το 2014 συμμετείχε στο The Voice Australia με κριτές τον Ricky Martin, τους Madden Brothers και Delta Good Derm. Η Delta Good Derm είναι η Delta που ήταν η συμμετοχή της Eurovision φέτος από την Αυστραλία, παιδιά, για όσους δεν το θυμούνται. Λοιπόν, συνεχίζω όμως. Έχει πάρει κι άλλες.
2: Έλα, βρε Νάνση μου, για όνομα του Θεού. Ρε Νίκο, και εσύ κάνω μια διαλογή.
3: Παιδιά, τι λέτε, θα κάτσω εγώ να κάνω να αλλάξω
1: τη σειρά. Όχι, κάποια στιγμή γύρισε στην Ελλάδα.
0: Έτσι κάνουν οι καλοί διευθυντές. Έλα, όχι, παιδιά, όλα κάνω το τραγούδι του παιδιού.
2: Έλα, καλή ακρόαση, καλή επιτυχία.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού με αυτά που κάνετε.
1: Κοπέλα είναι.
0: Σκοπέλα.
1: Λοιπόν, γύρισε στην Ελλάδα η Νικόλ.
2: Ναι, να είναι καλά, γύρισε, θα ξαναφύγει.
1: Κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνόφωνο σίγγλ, τι να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι τι θα κάνει.
1: Σε μουσική του και στίχους. Μα αν μου έγραφε τι θα κάνει το καλοκαίρι, πίστεψέ με, θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να στείλω και ένα γλυκό φιλί στον Βασίλη Κουμεντάκο από τους Other View.
0: Και εγώ να στείλω φιλί πάρα πολύ.
2: Και εγώ στη Λία που γυρνάει από το αεροδρόμιο και μας ακούει. Λιάκι μου, γλυκό φιλάκια.
1: Συνεργάστηκαν στο ελληνόφωνο.
2: Έλα ρε Νάντσι.
1: Τι να κάνω.
0: Βάλ το τραγούδι ρε Νίκο. Ξεχάσαμε τα πάντα.
1: Το τραγούδι λοιπόν λέγεται Δύσκολα.
2: Και εμείς δύσκολα.
1: Και κυκλοφορεί από την Greek Entertainment. Μήνος
0: ξέρει τι γράφει, ξέρει πώς το λέει το τραγούδι αυτό. Σου λέει θα τους κάνω χάλια εκεί.
1: Σε μουσική και στίχους του Γιώργου Καλογεράκου, G. Καλή επιτυχία, Νικόλ. Σφαίρα Voice.

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο τραγουδάκι, έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο στην Νικόλ. Φυσικά θα ανέβει στη σελίδα του Σφαίρα, οπότε θα μπορέσετε να βάλετε την καρδούλα σας και να το ψηφίσετε.
0: Συγγνώμη, Νάση. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε λίγο ένα τέλος με το τέλος του Μαΐου. Να κλείσουμε λίγο τα τραγούδια και μετά να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα λίγο. Να το βάλουμε μέχρι τη Δευτέρα.
2: Ό,τι θέλεις. Ναι, αυτό θα έπρεπε, γιατί πρέπει να δούμε και όλα.
0: Μην είναι λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Θα έπρεπε, γιατί θα τα βάλουμε ξανά, να τα ξανακούσουμε τα τραγούδια. Κάπως θα κάνουμε μια διαδικασία.
0: Θα κάνουμε μια διαδικασία.
3: Μια διαδικασία.
0: Όχι, γιατί.
2: Θα τα ξανακούσουμε. Θυμάστε εσείς το πρώτο που παίξαμε, το πρώτο θυμόμαστε. Το δεύτερο το θυμάστε.
0: Ναι. Θέλω να πω, άρα ουσιαστικά να βάλουμε μέχρι την Παρασκευή.
3: Η συναυλία που έλεγε θα γίνει τελικά.
0: Μέχρι την Παρασκευή, βέβαια.
3: Σου έχει τάξει ότι θα του κάνει
0: μια παπαδιά. Δεν έχω τάξει καθόλου. Έχω τάξει όμως ότι στο πάρτι που θα κάνουμε πρώτο Θεό που έχει ήδη προγραμματιστεί και έχει κλειστεί.
3: Α, θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
0: Θα υπάρξουν οι τρεις πρώτοι θα εκεί θα κάνουν κάτι. Λοιπόν, αλλά να το κλείσουμε την Παρασκευή. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Μέχρι την Παρασκευή θα.
2: Μέχρι
0: παίξουμε.
2: Την Πέμπτη, γιατί την Παρασκευή δεν είναι το πάρτι συνήθως.
3: Γιατί 1,5 μήνα νωρίτερα, για ποιο λόγο?
0: Για να ετοιμαστεί όλη αυτή η ιστορία, Παναγία.
1: Πόσα τραγούδια.
2: Μια κατοσταριά τραγούδια.
0: Πόσα
3: τραγούδια. Τι προετοιμασία θα γίνει?
0: Θα τα ακούσουμε όλα πάλι από την αρχή. Θα δούμε τις ψηφοφορίες του κοινού. Θα δούμε και εμείς τελικά τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο πότε τελειώνει αυτή η ψηφοφορία αυτό για να βάλουν κόσμο.
0: Την Πέμπτη, αυτό λέμε. Την Παρασκευή, την Παρασκευή. Την Παρασκευή.
2: Όχι, ρε παιδί μου, να αφήσουμε. Γι' αυτό το τραγούδι της Παρασκευής δεν θα προλάβει. Καταλαβες. Έχει το λιγότερο χρόνο για να ψηφιστεί.
1: Κατάλαβες γιατί το λέω.
2: Εβδομάδα και μετά.
0: Έχεις το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί, τη Δευτέρα θα το κλείσουμε.
2: Είναι το πιο αδικημένο τραγούδι.
0: Γιατί είναι αδικημένο τραγούδι, δεν θα είναι.
2: Γιατί
0: είναι...
2: το ένα τραγούδι έχει τρεις μήνες.
0: Μα τώρα ασχολήσουμε τώρα στο ένα τραγούδι, ρε φίλε. Το
2: ζήτημα πάντως είναι. Μια εβδομάδα που θα μπορεί να ψηφίζουν.
0: Ότι υποσχόμαστε ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμοι εκεί πέρα έξω θέλει να παίξει το τραγούδι του. Και ξαναλέω, δεν ήταν θέμα. Ήταν θέμα δική σα ανάγκη. Και εδώ είμαστε μια παρέα. Αυτή η ιδέα που την είχαμε και πριν 5 χρόνια είναι πλέον τόσο σημαντική, γιατί πόσα παιδιά. Πες Παναγία που βρέθηκε με μια κοπέλα που μου λες ότι έπαιξε τραγούδι.
3: Ναι, ναι, πόσο χαρούμενη ήταν που άκουσε το τραγούδι της και την προσπάθειά της στο ραδιόφωνο.
0: Ξέρεις τι δύναμη παίρνουν αυτά τα παιδιά. Ξέρεις τι, και από τα παιδιά που θα κερδίσουν και από εδώ. Που κάποιες δισκογραφικές μπορεί να τους κάνουν δουλειά. Μπορεί να έχουν ήδη δισκογραφικές, κάποιες δεν έχουν. Ξέρεις πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό. Σου δίνει μια ελπίδα.
3: Yeah.
0: Λοιπόν, όλο αυτό το φτιάξαμε γιατί ήταν δική σας προτροπή. Γρηγόρη, δεν έχουμε πού να παίξουμε τα τραγούδια μας. Δεν έχουμε λεφτά. Ζητάνε λεφτά, ζητάνε γνωριμίες, ζητάνε. Λοιπόν, εδώ εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Και σας υποσχόμαστε πρώτο ο Θεός, η 15η χρονιά που ξεκινάει το Σεπτέμβριο, θα μας ξαναβγεί από την αρχή να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι η φωνή σας. Your voice σφαίρα. Αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Έχουμε ξανά φακέλους. Σήμερα δώσαμε 1000 ευρώ και έχουμε και δίλημα. Μακάρι να προλάβουμε να το παίξουμε, γιατί του Παναγίου του γυαλίζει το μάτι όταν μιλάμε για διλήμματα.
4: Μάμε σε βέει και φάμαστε.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49.
6: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Radio Alpha 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
9: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβουηδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
14: Τι νέα, πώς πάει?
15: Με άφησε.
14: Τι, γιατί, τι συνέβη?
15: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
14: Και τώρα?
15: Τώρα θα καλέσω την οδική.
16: Η λύση.
17: Κουτεντάκης.
16: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.

0: Άρα, μεγάλε, μεγάλε Βασιλιά, μεγάλε Έλβις. Λοιπόν, πάμε ξανά για φακέλους. Δώσαμε 1000 ευρώ. Τώρα θα πάμε στα. Να πω 1500.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλήθεια λες, Νίκο.
1: Ναι, άλλο πρόβλημα.
0: 1500.
1: 2000.
0: Αλήθεια λες. Να πω 2000.
1: 2000.
0: 500 ευρώ. Τελείωσε. Όταν εσύ λες τέτοια, εγώ θα πηγαίνω ανάκριπο δακρύος.
2: Να πω και μια καλημέρα στο φίλο του Μανώλη που μας έστειλε τα τσουρέκια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο Μανώλης, από πού είναι να πούμε. Τι, πού πάει να του ρίξουμε καθόλου 500. Έχει μαγαζί με συγκεκριμένο.
2: Δεν ξέρω.
0: Α, αυτό λέω. Όχι, το κατάλαβα ότι είναι τα τσουρέκια. Λέω, επειδή είναι.
2: Νομίζω εργάζεται στη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Α, μάλιστα. Μανώλη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, έχουμε και το καλάθι με τον Ανδριόπουλο, παιδιά. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα και ο Στέφανος Νέα Ιωνία. Το καλάθι αυτό και ξαναείπα με το πάρτι που είναι να κάνουμε πρώτο Θεός με αυτή την εκπομπή. Ο Ανδριόπουλος θα βραβευτεί για την κοινωνική προσφορά του για όλο αυτό που κάνει. Μια οικογένεια κάθε μέρα παίρνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό και του το ανταποδίδεται. Να θυμάστε ότι με αγορά άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν όλα δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα και κερδίζετε και πολύ χρόνο και χρήμα. Και βέβαια να θυμάστε επίσης για την κάρτα επιβράβευσης. Επιβράδυσης πήγα να πω. Παίρνετε αυτή την κάρτα και πηγαίνετε αργά. Είμαι εσύ κουρασμένος, ε. Λοιπόν, με την κάρτα επιβράβευσης που μόλις πάτε στον Ανδριόπουλο θα σας θα πάρετε
2: επιβραβεύσουν.
0: Θα πάρετε πάρα πολλά πράγματα καινούργια και πολύ πολύ σημαντικά. Μην ξεκινήσετε. Πάμε
2: γιατί
0: για τους φακέλους.
2: Να πούμε,
0: θα πούμε μόλις βγήκαμε από διαφημίσεις και τραγούδι. Έκανα μια αναφορά. Πάμε, Νίκο, σε παρακαλώ.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
0: Βλέπω τώρα το τρέιλερ του Τσίπρα που έχει την μπάλα. Ακούς, τελειώνει. Ποιος του είπε αυτές τις βλακίες? Του είπε μόλις πεις το είδατε αυτό το βιντεάκι που έκανε με την μπάλα. Και έλεγε το καινούργιο κόμμα. Και του λέει μόλις τελειώσει αυτό που θα πεις, θα πετάξει τη μία μπάλα από το δεξί χέρι στο αριστερό. Βρε φίλε μου, γλυκιά, αυτά ή τα κάνεις αυθόρμητα, αγαπημένα Αλέξη Τσίπρα, ή μην τα κάνεις καθόλου. Άμα δεις πως το κάνεις, ξέρεις, τελειώνει τη φράση του και μετά περιμένει να πιάσει και την μπάλα και δεν την πιάνει την μπάλα, έτοιμη να πέσει, είναι κάτω. Κάντε ρε φυσιολογικά πράγματα, ρε. Αφήστε τον εαυτό σας, μην είστε τόσο ξύλινοι. Τόσο νέο παιδί.
4: Κάτσε, Γρηγόρη, μπορεί να το κάνει και αυθόρμητα και να μην
0: το. Δεν το
4: κάνει
0: αυθόρμητα. Πίστεψε με, κάτσε να
4: το ξέρεις, τι είσαι.
0: Δεν το κάνει αυθόρμητα. Με το που τελειώνει, του λένε πέταξε την μπάλα και να αυτό το πράγμα, δεν το δει. Του φύγει και από τα χέρια η μπάλα, κόντυψε να πέσει κάτω.
1: Την Μπαρτσελόνα, η μπάλα, όλα αυτά τη συμβολίζουν.
0: Είναι τα χρώματα του κόμματός του. Το κόκκινο που είναι. Είναι το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο. Του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ.
1: Η Μπαρτσελόνα που κολλάει. Έχει τη σημαία της Μπαρτσελόνα, γιατί το σήμα.
0: Ότι έχει τα ίδια χρώματα με την Μπαρτσελόνα.
1: Και γιατί.
0: Ξέρω εγώ. Όσοι ψηφίσουμε θα μας βάλει να παίξουμε μπάλα. Ξέρω εγώ. Όποιος ψηφίσει το κόμμα του, ακούει Παναγί. Θα έχει προπόνηση πρωί απόγευμα. 5-7 εγώ, 9-11 εσύ. Έτσι θα κάνουμε. Το βλέπει σωστά ο άνθρωπος. Λέει αυτή η χώρα πάχινε, θα την αδυνατήσω. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τον κύριο ή την κυρία που πάμε για τα 500 ευρώ. Σήμερα δώσαμε 1000. Για να δώσουμε άλλα 500.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα, μπράβο Νίκο. Μπράβο,
1: μακάρι,
0: μπράβο,
1: μακάρι,
0: ρε φίλε. Μπράβο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
5: Αντρέα.
0: Έλα, Αντρέα, μου πού τηλεφωνείς?
5: Από Πετρούπολη.
0: Από Stone City. Έχουμε ξαναπαίξει?
5: Όχι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε για τα χιλιάρικο, το δώσαμε το πρωί. Πόσα, 500
1: ποτέ,
0: ευρώ.
1: Σε... Όλα τα χρόνια αυτά δεν έχουμε ξαναπαίξει.
0: Όχι, σου λέει, φίλε άνθρωπο. Όχι.
1: Να του τα χαρίσω.
0: Ναι, σου... Αλήθεια.
1: Να του τα
0: λοιπόν, 500 ευρώ δικά σου. Έτσι, εμείς είμαστε εδώ, πάμε, είμαστε έτοιμοι για το φούντο έτσι κι αλλιώς. Μας πάμε λίγο πιο γρήγορα. Να σου πω, Αντρέα μου, το ξέρεις το παιχνίδι, με τους φακέλους.
5: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μην δίνει λοιπόν, σημασία,
0: σου φτάνουν, σοβαρά το λέω αυτό. Σου φτάνουν 500 ευρώ.
5: Με φτάνουμε, μια χαρά είναι.
0: Ωραία, δεν θέλεις παραπάνω.
5: Εντάξει, άμα προκύψουν τα θέλω. Αλλά
0: πόσα
5: θέλω,
0: ρε φίλε, πόσα.
1: Με πόσα είσαι, εντάξει.
0: Με πόσα είσαι ευχαριστημένος.
5: Με τα 500 ευχαριστημένος.
0: Τέλεια. Εντάξει. Για αυτό που είπες, 700 αν κερδίσεις.
1: Τέλεια.
0: Μόνο για αυτό που είπες. Ήταν μεγάλη κουβέντα. Είπες 700. Δεν πειράζει, φίλε. Τουλάχιστον θα χαρούν κάποιοι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντρέα, έχω τους φακέλους εδώ. Είμαστε και live. Το δώσαμε το πρωί χιλιάρικο στο Γιάννη. Για να τα δώσουμε και 700 σε σένα. Πάνε διακοπές μας καλοκαιρινές. Λοιπόν, στόχος εξωγήινος κεραυνός, λουλούδι, σουβλάκι, ροζ, φάκελο αγελάδα, μουστάκι και βούλες.
5: Ροζ.
0: Ροζ.
5: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
5: Και στόχος.
0: Στόχος.
5: Εξωγήινος.
0: Όχι, δεν γίνεται στόχος και εξωγήινος. Ή στόχος ή εξωγήινος.
2: Ένα από τα δύο.
5: Στόχος.
0: Στόχος, ωραία, αυτό το τράκ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τον ροζ Τον σκέτο και έχει μέσα το νούμερο 2. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Μπορείς να μπεις και εσύ αν θέλεις live στο Instagram να δεις τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 0. Πω, πω, πάμε και για άλλο 700 άρι, παιδιά, το βλέπω σήμερα θα γίνει χαμός.
4: Το πεντάρι θέλεις, αν το πεντάρι είναι μέσα στο στόχο.
0: Λοιπόν, το σουβλάκι έχει το 0. Αν το πεντάρι είναι στο στόχο, πήρες 700 ευρώ.
5: Μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ. Σήμερα μπορεί να είναι η μέρα που θα δώσουμε πάρα πολλά λεφτά. Χαλάρι σας. Και ανοίγουμε το στόχο και έχει μέσα. 7, φίλε.
5: Να σου πω, να είμαστε καλά.
0: Έλεγες εξωγήινο στόχο, έλεγες ανάμεσα στον εξωγήινο και στο στόχο, ήσουν.
5: Ναι.
0: Όχι, το εξωγήινο είχε το 3 μέσα, οπότε πάλι δεν κέρδιζες. Το πεντάρι δεν θα το βρίσκες, μάλλον που είναι εδώ. Δεν θα έλεγες κανένα άλλο, τίποτα, όχι.
5: Άλλη μέρα, Γρηγορή.
0: Άλλη μέρα,
2: Άλλη μέρα.
0: Αυτή η αισιοδοξία σου μου αρέσει πάρα πολύ. Το πεντάρι ήταν στο κεραυνό, το δείχνω τώρα και στην κάμερα. Καλή τύχη, εδώ είμαστε, ξαναπάρε, φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα, γεια.

0: Ζητείτε προσωπικό, ζητείτε τελειβερά, ζητείτε το ένα, ζητείτε το άλλο. Θέλω να ψάξω να βρω τώρα πλέον, να μιλήσουμε λίγο για αγγελίες. Πριν όμως πω για τις αγγελίες, παιδιά, να πω και για την BetaBet, έτσι, που έχουμε εδώ πέρα την κλήρωση που θα γίνει στις 29. Μην ξεχνάτε, η BetaBet που ό,τι έχει να κάνει με αγορά ημενικίες, ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων, είναι η δράση αυτή που εδώ και τρεις δεκαετίες έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σε ό,τι αφορά με προδιαγραφές, υψηλών προδιαγραφών παρακαλώ, στο ιατρικό οξυγόνο, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, στα αναπηρικά αμαξίδια, στα ορθοπαιδικά είδη. Θα βρείτε 4 καταστήματα φυσικά στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι, στη Σωτηρία, Νοσοκομείο Κωνσταντινό Σταυρό και σύντομα στα Βρυλίσια. Είναι μια επιχείρηση που μπορεί να σας βοηθήσει ανά πάσα στιγμή, ό,τι χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, και γι' αυτό και τη λατρεύετε και την έχετε βάλει τόσο μα τόσο ψηλά. BetaBet που τη βλέπετε και πάρα πολλά αμάξια για να γυρνούν σε όλη την Αθήνα, που ουσιαστικά βοηθούν τους ανθρώπους και μεταφέρουν πράγματα που έχουν να κάνουν με ιατρικό εξοπλισμό. Λοιπόν, Παναγία, έχετε να πείτε αναφορά?
1: Να, πείτε,
0: για να ανοίξω λίγο τώρα, θα διαβάσουμε αγγελίες. Αγγελίες.
2: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα το τροχό και για να ενεργοποιήσει το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή και ξεκινά να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Στα κοινωνικά βλέπω, άνοιξα τα νέα. Δες εδώ πώς παντρεύονται. Δες σελίδα με το πώς παντρεύονται.
2: Ναι, έχει πολλούς γάμους τώρα.
0: Εδώ κοίτα.
3: Άντε ρε.
0: Μία σελίδα ολόκληρη στα νέα με γάμους. Νίκο, δες εδώ. Μία σελίδα ολόκληρη, φίλε. Παντρεύονται. Που γράφει κοινωνικά. Χαμός. Ο Κοσμάς, η Άρτεμις, ο Ιωάννης, η Δήμητρα. Πω. Κόσμος και Κοσμάκη. Σίγουρα.
3: Δεν θα πρέπει να υπάρχει όμως και μία λίστα με τα διαζύγια να συγκρίνουμε.
0: Όχι, ρε φίλε. Φαντάζεσαι να είσαι υποχρεωμένο.
2: Γιατί φίλε, πρέπει να πείτε πάντα το αρνητικό, ρε φίλε.
0: Του Παναγίπες.
3: Το Γρηγόρη.
2: Είναι στο καλό. Παντρεύονται οι άνθρωποι, θέλουν να κάνουν οικογένειες, θέλουν να δημιουργήσουν πράγματα μαζί.
3: Και
2: να
3: μετά να χωρίσουν.
2: Εύχομαι να μην θέλουν να χωρίσουν. Εύχομαι να μην γίνει.
0: Πολύ γάμοι, ανοίγω και τι άλλε εφημερίδε. Γάμος εδώ.
4: Παντρεύεται ο κόσμος.
0: Δεν έχει αγγελίε. Ποια εφημερίδα έχει αγγελίε?
3: Ρε Γρηγόρη.
0: Αγγελίε γάμων και εδώ.
3: Γρηγόρη. Παντρέψου, ρε φίλε, κι εσύ.
2: Γιατί ρε φίλε να παντρευτεί?
3: Να έχουμε ένα τζέρτζελο, ένα σούσουρο.
4: Γρηγόρη, ναι, παντρέψει και εσύ.
3: Έχουμε γίνει σούσουρο.
0: Για να συγκαφέρει λίγο την εσπρέσο, έχει γίνει.
2: Την έχει πάρει ο Παναγής.
3: Θα κάνουμε πολύ ωραία παρτάρα στο γάμο σου, ρε Γρηγόρη.
0: Θα δεις, Παναγή, λίγο τις αγγελίες, σε παρακαλώ.
2: Γρηγόρη, παντρέψου, ρε φίλε. Ρε μπρο.
0: Πήγε μια άλλη φράση κάποτε, παντρέψου να.
2: Ρε μπρο, παντρέψου, ρε.
4: Μπορεί να σταματήσει να χτυπά το μικρόφωνο.
0: Ρε, δεν υπάρχουν αγγελίες σε εφημερίδες. Τι έγινε, ρε παιδιά, κάποτε οι εφημερίδες ζούσαν από τις αγγελίες.
3: Η Κίμπερλι πήγε στην Μύκονο, με τα
2: κούρα. Θείο, υπάρχουν site πια.
0: Υπάρχουν site.
3: Όχι.
0: Ναι, κάτσε, εφημερίδες όμως δεν είναι.
3: Εφημερίδες.
0: Δεν σίγουρα την εσπρέσο από εκεί πέρα έχει αγγελίες.
4: Πού είναι
2: λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και είμαι έτοιμη να πάρω και το password.
0: Ρε, δεν υπάρχουν αγγελίες στις εφημερίδες.
2: Παναγή, για πες μας τι γίνεται με το password.
3: Θα πω πρώτα για Venturis Ferries.
2: Θα πεις πρώτα αυτό, γιατί κοιμάσαι τόση ώρα.
3: Θα πω για Venturis Ferries, γιατί παιδιά μπορείτε να πάτε χωρίς άγχος στις διακοπές σας, χωρίς βαλίτσες, χωρίς αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, με καμπίνα και αυτοκίνητο. Venturis Ferries και ονοματεμπόρημα. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
2: Παίρνω και το password, σας το λέω.
3: Το ολοκένουργιο MG3 Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα αυτοκίνητο σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ, παρακαλώ.
2: Έχουν μαζευτεί πολύ,
5: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
5: Ποιος είναι?
2: Εγώ, τα έχουμε ξαναπεί νομίζω κάποια στιγμή.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τα έχουμε ξαναπεί?
4: Τελικά.
5: Δεν τα έχουμε ξαναπεί.
2: Ποτέ?
5: Έχω ακούσει όμως.
2: Α, με έχεις ακούσει.
5: Ποτέ, πρώτη φορά.
2: Πώς με λένε?
5: Μισό να μετακινηθώ γιατί κάνει διακοπές.
2: Ναι, βρήκαμε τη δικαιολογία τώρα, μισό να μετακινηθώ. Γκουγκλάρι.
5: Όχι.
2: Πώς με λένε?
3: Παρθένα, πες.
5: Δεν σας ακούω, παιδιά, κάνει διακοπές.
2: Πάρε το μηδέν.
0: Έρχεται καλοκαίρι, γι' αυτό.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καταπληκτικά.
4: Δεν βαριέστε?
5: Και εγώ καταπληκτικά. Σας ακούω κάθε πρωί και σας χαίρομαι.
2: Άρα πώς με λένε?
5: Νάνση.
2: Αγία σου.
0: Εμένα. Μιλήστε, γιατί βρήκα και λύση. Έλα, μιλήστε.
3: Εμένα.
5: Το Γρηγόρη τον άκουσα.
3: Ωραία, εμένα πώς με λένε?
5: Γνώρισα.
3: Εμένα.
5: Τώρα θα αρχίσω να σας μπερδεύω, με συγχωρείτε.
2: Εσένα θα σε μπερδέψει λίγο. Παναγίτη τον λένε, για να ξεμπερδεύουμε. Και είναι και ο Καλούδης εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, Χριστάρα, σε ποια περιοχή τηλεφωνήσαμε?
0: Κάτε ρε, πείτε να τελειώνουμε λίγο τον κωδικό.
5: Μαρούση είμαι.
2: Α, είσαι και γείτονας. Δεν σε έχω πετύχει ποτέ. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία.
0: Πες τον κωδικό να μάθουμε.
2: Χριστό, πες μου τον κωδικό. Γρηγόρη, έχεις πάρα πολλά νεύρα.
5: 5577.
2: Κάτσε να δω, ναι. Παίρνα τον. Σε τσουβαλιάσαμε μαζί με τους υπόλοιπους.
0: Παίρνα τον,
5: να είσαι καλά, παιδιά.
2: Μπήκε στο
0: σύνολο. Παίρνα τον.
2: Του το δίνω το pass. Βρήκε το password, σου έδωσα το pass. Μπήκε μέσα στην ομάδα μαζί με τους υπόλοιπους και μπορεί να κερδίσει το αυτοκίνητο. Χριστάρα μου, καλή επιτυχία.
5: Να είστε καλά.
2: Φιλάκια πολλά. Και να θυμάσαι, Νάνση. Έτσι, δυνατά.
5: Φιλάκια.
0: Έτσι, χιουμοριστική μουσική βάλει λίγο. Βρήκα αγγελίες. Λοιπόν, Παναγή. Βάλε λίγο μουσική, θα
2: είναι
0: την έχουμε μουσική για τις αγγελίες.
2: Είναι λίγο γιατί δεν θυμόταν ο Χρήστος το όνομά του, έλα.
3: Να σκάσω είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, βρήκα χαρίζω.
2: Εσείς τους δύο σας μπερδεύω λίγο.
0: Παναγή, θέλω να μου δώσεις λίγο σημασία, σε παρακαλώ, να είσαι και εσύ αν γίνεται.
2: Αν γίνεται.
0: Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να μου δώσεις σημασία, αλλά αν γίνεται, δώσε μου.
2: Βάλε το λοιπόν, τραγούδι,

0: Δεν σου δει όμω τι τύπο έτσι. Έστειλε μια αγγελία, Νίκο Μακό.
1: Γιατί τον παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Αυτόν.
1: Ναι,
2: εγώ το θέλω. 5
1: ευρώ θέλει. Ναι, 5 ευρώ θα μα δίνει.
0: Εντάξει, τώρα επειδή είναι και συγκεκριμένη αυτή.
2: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ζητάω, ζητάω συγκεκριμένο κουμπί.
2: Α, για πε το.
0: Να τον πάρω τηλέφωνο αυτόν.
1: Ναι, τι κουμπί ζητάει.
3: Τι κουμπί.
0: Ξέρω εγώ τι κουμπί ζητάει.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν γράφει πώ είναι αυτό το κουμπί.
0: Ζητάω συγκεκριμένο κουμπί. Εδώ πέρα, αν το είναι, εδώ γράφει. Εδώ πέρα, πατάω εδώ. Μα εφημερίδε ωραίε, παλιά ωραία. Ζητάω συγκεκριμένο κουμπί. Τι κουμπί ζητά, ρε φίλε. Δεν γράφει το τηλέφωνο, να πούμε. Ζητάω συγκεκριμένο
2: κουμπί. Παιδιά, πολλέ φορέ σου χαλάει ένα ρούχο και θέλει ένα συγκεκριμένο κουμπί που ταιριάζει στο συγκεκριμένο ρούχο. Δεν είναι κακό να το ψάχνει να το βρίσκει έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά πρέπει να το περιγράψει.
0: Αυτή τη στιγμή ναι, δεν, θα πάρουμε τηλέφωνο μάλλον.
2: Γρηγόρη από το μυαλό σου θα βγάζει. Τι κυλήσει είναι αυτέ.
0: Εδώ πέρα ρε παιδιά. Πώς θα
2: βρει. Πού έχει μπει.
0: Χαρίζω μπιτόνι μεταφορά υγρών. Χαρίζω αργυλέ. Αργυλέ τι, ο αργυλές αυτό που καπνίζει που καπνίζουμε. Μάλιστα.
2: Είναι άργυλες, παιδιά, είναι άργυλες.
0: Είναι άργυλες, είναι. Ζητάω τραπέζι πινκ-πονκ. Υπάρχει τίποτα?
3: Δεν όχι. Έχω.
2: Κατέβασε την αποστολή.
0: Ζητάω ποντιακή λίρα. Εγώ έχω μία, αλλά είναι το ζωηδάκι.
3: Είναι ακριβή.
0: Ναι. Χαρίζω αξεσουάρ καλώδια ασφάλειας. Διάφορα άσχετα μεταξύ τους χαρίζει αυτός.
1: Αυτό που χαρίζει.
0: Ωραίο είναι αυτό.
3: Χαρίζω διάφορα άσχετα μεταξύ τους. Ωραίος.
0: Πολύ δυνατός. Χαρίζω διάφορα. Ζητάω μια μέγενη.
2: Να σου υποδεχτήσω να παίρνω.
0: Να σου υποδεχτήσω να παίρνω τηλέφωνο, Γεια σα, τι θέλω εγώ τη Μέγκεν.
3: Είναι τωρινέ πρόσφατε, λέει.
2: Τώρα, τι θέλει εσύ τη Μέγκεν, αφού αυτό θέλει Μέγκεν, έχει να του δώσει.
0: Ζητάω επιταγή κοινωνικού τουρισμού. Άμα δεν πάει κάποιο, να τη δώσει στον άνθρωπο.
3: Αυτό καλά κάνει και το ζητάει.
0: Χαρίζω πατερίτσα διπλή. Βεβαίω. Ενώ ζητάω στολή μελισσοκόμου. Όχι οτιδήποτε για τη μελισσοκομεία.
2: Α, και στην αρχή νόμιζα ήταν.
0: Χαρίζω τέσσερα ζευγάρια γυναικεία παπούτσια και ένα ανδρικό.
1: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
2: Νούμερο λέει.
0: Ζητάω οτιδήποτε σχετικό με τον μπάσκετ.
1: Ωραία. Αυτό α πούμε τώρα δεν θέλει. Έχω πολλά πράγματα του μπάσκετ. Τι θέλει.
0: Αυτό δεν.
2: Μάλιστα.
0: Χαρίζω.
2: Ναι, καλά, κάτσε εσύ τώρα γιατί έχω εγώ να σου πω πράγματα.
0: Περίμενε λίγο.
2: Πέρα.
0: Χαρίζω άδεια πλαστικά μπουκαλάκια 30 ml από υγρά και ηλεκτρονικό τσιγάρο.
2: Ναι, Γρηγόρη, όταν αποφασίσει να βρει κάτι από εφημερίδα, γιατί αυτά που διαβάζει δεν είναι ωραία. Έλα
0: γιατί
2: να μας ενημερώσεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι green δεν είναι μόνο η green cola. Είναι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, που είναι πεντανόστιμα να τα πιεις και να σε δροσιστείς, σόδες και μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που δεν γνωρίζεις. Η green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Να τα λέμε αυτά. Σε όλα τα προϊόντα της, όχι μόνο σε ένα. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι green σε όλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ζητάω, περίμενε Παναγή, ζητάω στολή Άγιου Βασίλη, extra extra large και ένα εξωτικό. Αυτέ τώρα πρέπει να του παίρνουν τηλέφωνα, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να μου ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Και χαρίζω ανταλλακτικά φερμουάρ. Τι μπορεί να είναι ανταλλακτικό φερμουάρ, ρε φίλε.
3: Το αυτό, το πάνω κάτω που το ανεβοκατεβάζει.
0: Δηλαδή και εγώ θα τον πάρω ένα τηλέφωνο να βρεθούμε να μου φέρει το ανταλλακτικό φερμουάρ.
2: Πρέπει να δουλέψουν λίγο και τα courier, ε. Δεν χρειάζεται να τον πάρει τηλέφωνο και να βρεθείτε.
0: Σωστό και αυτό.
3: Daily courier.
1: Θέλω να το δώσω τι κατάσταση είναι.
0: Το ανταλλακτικό φερμουάρ.
1: Βέβαια.
2: Χαρίζει, παιδί μου, ή τα αγοράζει.
0: Χαρίζει, το χαρίζει.
1: Άμα είναι χρυσό αυτό και εγώ έχω ασημένιο...
2: Χαρίζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αγάπη μου, αλλά ναι, είναι χρυσό αυτό,
2: ναι,
1: και
2: αγάπη μου,
1: φερμουάρ.
2: Αλλά τώρα να τελειώνουμε. Πες Παναγή.
3: Λοιπόν, παιδιά, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε. Εδώ αυτό θέλουμε και μαζί μας να πάμε στις διακοπές μας. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει τον Ιούνιο. Σε λίγες μέρες ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, Παναγή, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, Παναγή, η Στίχημαν προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι, Νίκο μου. Στίχημαν, λοιπόν, ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21 Plus, παίξει υπεύθυνα. Άμα σας ξαναπιάσω να κοιτάτε αλλού την ώρα που λέω πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, θα σας αναφέρω.
1: τι
2: Γρηγόρη
1: μου.
3: 4 λεπτά μετά από τις 10, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
1: Δεν είναι.
2: Εσύ γιατί βλέπεις τηλεόραση? Είμαστε στο ραδιόφωνο για να βλέπεις τηλεόραση. Έχουμε εκπομπή εδώ.
0: Περάστε με παρατά, σε παρακαλώ.
2: Τι είναι αυτά τώρα εδώ πέρα?
0: Κοντεύω τα 60 και κάθεσαι και μου κάνεις παρατηρήσεις συνέχεια. Λέμε, λες και είμαι ο.
3: Γρηγόρη μου, 51 είσαι. Πώς κοντεύεις

0: είναι 51. Παναγία μου, δεν βγαίνουν τα χρόνια να είναι 51. 60, καλά λέει.
1: Πόσο είναι?
0: Μη σου πω και 70.
2: Πόσο χρόνο είσαι, Γρηγόρη?
3: Τι κοιτάς, Γρηγόρη, και δεν λίγο σεβασμό εδώ μέσα.
1: Καλά, τι κοιτάς σου, παιδί σου, να παναπαυτοθείς.
0: Έτσι κάνει ο Γρηγόρης.
1: Τι είναι το σεβασμό?
0: Μετά θα μου πει τι είσαι, μαμά μου.
1: Τι σου είπε το κακό, δηλαδή, τώρα το κορίτσι?
3: Θα απαντήσω, γιατί θα πω πολύ χοντρές κουβέντες.
1: Χοντρές κουβέντες θα πεις? Εγώ να δεις τι θα πω μετά.
0: Για πες.
1: Πιο χοντρές από τις δικές σου. Νομίζεις θα κολώσω?
0: Ο Γρηγόρης τίποτα. Κάθετε εδώ πέρα, αραχτός. Δεν θα σου φέρουμε καφεδάκι?
3: Νάνση, μην μιλάς πολύ. Είσαι πάρα πολύ κακομαθημένη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εσύ να είσαι καλομαθημένος.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω
0: εγώ
1: τι είναι.
0: Κακομαθημένη.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι καλομαθημένος.
1: Δεν ξέρω τι είναι πιο κακό, να είσαι κακομαθημένος ή καλομαθημένος.
2: Τι σημαίνει κακομαθημένος?
3: Δεν μας χαίρεστε λίγο και εσύ. Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 10 και.
1: Αυτό ήτανε!

0: Παναγιώτης Αντωνίου. Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγιώτης Τζορτζάτος.
1: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Θα τα πούμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Έρχεται η Βερίνα να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τη μία. Το πρόγραμμα του Σφαίρα εδώ, σύσσωμο, παρέα, φοβερή μέχρι και αργά το βράδυ. Να είστε καλά. Αν σας βρίζουν στον δρόμο, μην δίνετε σημασία. Δεν ξέρουν ότι είσαστε εσείς. Αν ξέρουν, δεν το κάνανε. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
7: Oh, καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
2: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
8: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
9: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα με χαμόγελα. Τι μου κάνετε, πόσο χαμογελό μα κάνει να βλέπατε το χαμόγελό μου που είμαι κοντά σας και σήμερα. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά. Καλημέρα με χαμόγελα, δόξα τω Θεώ και την Παναγιά. Με καλή διάθεση ήρθαμε και σήμερα για να περάσουμε όμορφα εδώ στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7. Για εσάς που ήρθατε στην παρέα μας πρώτη φορά, είναι η Χρύση Φιλιππούλου στο μικρόφωνο του Αλφα μαζί με όλους τους ακροατές και θέλουμε πραγματικά όλοι μας να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή, εκπομπούλα μας, ελάτε στην παρέα μας, καλοκαιράκι μύρισε, αν και να ξέρετε ότι ο καιρούλης είναι λίγο περιεργούλης, έτσι τον λέω εγώ, γι' αυτό θέλω να μου προσέχετε, θέλω να μου έχετε μια ζακετούλα μαζί έστω λεπτή, μη σας πω, ένα μπουφανάκι έτσι ζεστό, γιατί το βραδάκι πραγματικά έχει την ψύχρα του, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ή εγώ είμαι πολύ κρυουλιάρα, ή εγώ το καταλαβαίνω μόνο αυτό, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι είναι γενικά από όλες τις πλευρές διαφορετικό. Λοιπόν, η μόνη διαφορετικότητα που δεν έχουμε αυτό το καλοκαίρι είναι ότι είμαστε εδώ ζωντανά με το καλημέρα με χαμόγελα, δόξα τω Θεώ και την Παναγιά, και περνάμε όλοι μαζί όμορφα. Πάμε! Έλλη κοκκίνο, αυτό το καλοκαίρι. Μη μ' αφήνετε να μιλάω, μη μ' αφήνετε.
1: Σε μια πέρα μια αγκαλιά, καράβι αγάπη ταξιδεύει.

Πόσο διαχρονικό μπορεί να είναι αυτό το τραγούδι πραγματικά, πόσο διαχρονικό και πόσο αγαπημένο. Λοιπόν, αγαπημένοι μας είναι και οι υποστηρικτές μας. Να πούμε καλημέρες με χαμόγελα στη Θοδώρα μου, στην Ιωάννα μου, στο Γιώργη μου, στο Στέλιο μου, στον Ηλία μου, σε όλα τα παιδιά εκεί στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουρουλάκη στη Ζευρακάκη 12. Λοιπόν, να σας πω ότι πραγματικά ξέρετε πια ότι το πρώην σούπερ μάρκετ Γιουρουλάκη, το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος πια, έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το ξέρετε? Αν δεν το ξέρετε, με ποιο τρόπο θα το μάθετε? Μια επίσκεψη πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει. Και αν δεν μπορείτε να το επισκεφτείτε, γιατί σε βρακάκια ας πούμε είναι μακριά από το σπίτι σας, από τη δουλειά σας, δεν μπορείτε να σταματήσετε, αν και έχει παντούτε χώρο, να ξέρετε, εκεί να σταματήσετε μπροστά, μπορείτε να βάλετε αλάρμ και να σταματήσετε να κάνετε τα ψώνια σας. Να σας πω ότι έρχεται το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στην πόρτα σας. Λοιπόν, 2831 0 28 9 39 2831 0 28 0 23. Και πάω σε επόμενο τραγούδι. Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι, πάρα πολύ.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Θέλω να πάω σε άλλα μέρη, βρε παιδιά, σε άλλα μέρη. Θέλω να δω καινούργια μέρη. Καλημέρα με χαμόγελα, έστω και νοερά, βρε παιδιά. Γιατί να μην πάω. Λοιπόν, είμαι εδώ, είμαι στον Α. Θέλω να μου πείτε από πού ακούτε το καλημέρα με χαμόγελα και σήμερα. Και να σας πω εγώ τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. 697-160-3657 283-1054-04. Για ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας. Facebook, Instagram, αλφα.fm104,7. Και βέβαια με ελληνικά γράμματα Χρυσούλα Φιλιππούλου. Για ελάτε, για ελάτε.
1: Στα μάτια μου κρύβονται λέξεις.
0: Καραμέλα. Να γλυκάνουμε τη μέρα μας, ελάτε.
1: Δώσ' μου φτερά. Σαν χορός μες στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
2: Ελένη!
3: Με δανούρια μου.
2: Θες να στήσεις το ρήγμα?
3: Αχ, αγόρι!

Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Την Τζενούλα μου να της πω μια καλημέρα με χαμόγελα. Στην Ιωάννα μου επίσης. Λοιπόν, Ιωαννούλα, μάλιστα. Εντάξει, παιδί μου, θα κρύωσε το παιδί. Λοιπόν, τώρα που πάει και την καλημέρα μου στην Ιωάννα, να αναφερθώ για άλλη μια φορά με πολύ πολύ αγάπη και ενθουσιασμό που ήρθε πάλι η καινούρια χρονιά και πάλι μπορούμε όλοι να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Σήμερα λοιπόν, 3η 26 Μαΐου και ώρα 6.30 ώρα παραμονή της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα τελεστεί εσπερινό στο εκκλησάκι του Αγίου στα 3 μοναστήρια. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν, έτσι. Βοήθεια όλων μας η χάρη του. Λοιπόν, χρόνια πολλά, με υγεία και χαρά. Καλό είναι να αναβείς ένα κεράκι, μόλις σου την καρδιά. Έτσι, και του χρόνου να είμαστε καλά να το ανάψουμε το κεράκι ξανά. Μην το ξεχάσετε λοιπόν, 6.30 ώρα το απογευματάκι, σήμερα παραμονή της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Πηγαίνετε να ανάψετε ένα κεράκι, μα είναι πάρα πολύ κοντά στα 3 μοναστήρια. Λοιπόν, να μου πείτε τώρα, βρε Χρήστα, εσύ είσαι κοντά, εμείς μπορούμε να είμαστε μακριά. Δεν πειράζει. Αν το κεράκι θέλουμε να το ανάψουμε με την καρδιά μας και πιο μακριά να είμαστε, δεν κολλάμε πουθενά. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αχ, εδώ τι βλέπω, διαφημιστικά μηνύματα, ωραία. Να τα δω, να με δούνε, να τους στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα μαγαζιά της πόλης μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέγετε το διαφημιστικό σας κομμάτι στον ΑΦΕΜ 104,7. Ξέρετε εσείς γιατί βέβαια, να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ να πω το ευχαριστώ μου και στα γκουρουάρα μας που είναι και σήμερα εδώ, Νικηφόρου Φωκάηξη στην Παλιά Πόλη. Έτσι, και βέβαια να πω και το μεγάλο ευχαριστώ μου στην διαφήμιση που θα ακούσετε του Νικόλαου του Χαρκιανάκη, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων η εταιρεία του Νικού. Λοιπόν, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου, συνεχίζει να προσφέρει θα πω εγώ, μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό νεαρό μοσχάρι. Λοιπόν, παραγγείλτε τώρα η παράδοση στο χώρο σας, 698-579-3601, 698-579-3601. Και πάω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλα τα μαγαζιά της πόλης μας μέσω ενός τραγουδιού. Αμέσως μετά διαφημιστικά. Πάμε.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Γεια σου, μωρό μου, τι κάνεις? Πήρα να δω.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκη
1: του
2: Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
15: Γεια σου!

Λοιπόν, εγώ απρόσκλητη δεν έρχομαι πάντως, να ξέρετε. Θέλω να μου πείτε πού να σας στείλω την πρόσκλησή σας. Ελάτε, στον Αλφα λέω να σας τη στείλω. Αλφα FM λοιπόν 104,7. Καλημέρα με χαμόγελα, έτσι λέγεται η εκπομπή. Λοιπόν, η Χρύσα Φιλιππούλη κοντά σας και σήμερα με πολύ καλή διάθεση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πειράζω τον εαυτό μου και πειράζω και εσάς. Λοιπόν, πού να πάω, τώρα. Θέλω να βάλω και διαφορετικά τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει. Έτσι, έχω μια καλοκαιρινή άβρα και σήμερα. Θέλω να δω και το εορτολόγιο, να δω αν έχω γιορτούλα, που θα πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, για να δω λοιπόν, Τρίτη 26 του μήνα και έχω σήμερα τον Αλφαίο, τον Καρπό. Λοιπόν, καλημέρα στον Καρπό λοιπόν που γιορτάζει, στο Συνέσιο και στη Συνεσία. Και βέβαια, χρόνια μας πολλά σε όλους μας βρε παιδιά, έτσι. Γιατί έχουμε μια καινούρια μέρα μπροστά μας, μια διαφορετική μέρα που εμείς μπορούμε να τις δώσουμε θετική ενέργεια. Και βέβαια, όσοι έχετε γενέθλια, όπως η Βάγια μου που ακούει, καλημέρα Βάγια και χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Λοιπόν, ό,τι επιθυμείτε και αγαπάτε στη ζωή σας, να είναι τα πιο όμορφα γενέθλια που έχετε περάσει ποτέ. Αλλά με τον Αλφα στην παρέα σας δεν θα είναι,

Νικηφόρος Φιθούκλας, λοιπόν, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τι ωραίο τραγούδι. Έτσι, πολύ πολύ αισιόδοξο, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε να ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι 2026, έτσι να το σκέφτεστε. Λοιπόν, Τρίτη και 26 σήμερα, ορίστε. Λοιπόν, και να σας πω ότι, ωραίος ο καιρούλης, 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν μ' αρέσουν τα αποφοράκια του όμως, τι θα κάνω τώρα εγώ με τα αποφοράκια. Πρέπει να μιλήσω με τον καιρούλη, να φτιαχτεί λίγο ο καιρούλης, βρε παιδιά, έτσι. Και χθες, παιδιά, τι αέρας ήταν αυτός, πα. Τι κρύο ήταν αυτό, καλέ, μόνο εγώ κρυώνω, δεν ξέρω. Ελπίζω σήμερα να μην κρυώνω. Δεν θέλω να κρυώνω.

Τι ωραίο τραγούδι, το σ' αγαπώ, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, από τα παλιά επανεκτέλεση πρέπει να είναι αυτό το κομμάτι βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αχ, τι θα ήθελα τώρα εγώ να ακούσω, πολλά ωραία τραγούδια θα ήθελα να ακούσω πάντοτε μαζί σας εδώ στον Άλφα μας. Ένα από τα καινούργια τραγούδια που έτσι μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει βγει, εντάξει, το έχω από την ημέρα που βγήκε, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές, εδώ μέσα από το Καλημέρα με Χαμόγελα, πάρα πολλές, και βέβαια και μέσα από τον Άλφα FM εννοείται. Ακούτε Άλφα γιατί ακούτε και καινούργια και παλιά τραγούδια, πολύ σημαντικό, Λοιπόν, πάμε λοιπόν.

Αχ, αυτά τα παγκάκια. Εντάξει, Αύγουστος, καλοκαίρι. Θα βγούμε λίγο παραέξω, θα κάτσουμε και σε κανένα μπαγκάκι. Παιδιά, ό,τι πιο όμορφο να κάθεσαι σε ένα μπαγκάκι και να βλέπεις τη θάλασσα. Φανταστείτε τώρα ότι είμαστε κάτω από τη φορτέτσα, καθόμαστε σε ένα μπαγκάκι και βλέπουμε τη θάλασσα. Δηλαδή, εντάξει, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά μεγάλη ευλογία που είμαστε στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, αν μας ακούτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εννοείται της Ελλάδας, ελάτε στο Ρεθυμνούλι μας που έχουμε πραγματικά πολύ όμορφη πόλη, έτσι. Λοιπόν, μην το κάνετε σούσουρο, απλά πείτε το όπου εσείς θέλετε, όπου εσείς θέλετε. Λοιπόν, πάω στο επόμενο τραγούδι, το σούσουρο δεν το είπα τυχαία. Με ξέρετε τώρα, κολλάω λέξεις εγώ στις προτάσεις μου. Γιατί ήθελα να πω για ανδρομάχη. Πάμε.

Τι ανεβαστικό κομμάτι, βρε παιδιά. Η Ανδρομάχη έχει δώσει τον καλύτερό του σε αυτό, έτσι. Για άλλη μια φορά. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Ενδύθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Με τη Χρύσα τη Φιλιπποπούλου, πάντοτε στον Αλφα FM 104,7. Και βέβαια πάντοτε δίπλα μας οι υποστηριχτές μας και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12 και τα γκουρού Άρωμα Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Αλλά και ο αγαπημένος μας Νικόλαος Χαρκιανάκης και η εταιρεία του, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θέλω να πάω σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι εδώ και πάρα πολύ ώρα. Θέλω σήμερα από Άννα Βύση, βέβαια να μου πείτε θα ακούσουμε άλλο τραγούδι από Άννα Βύση, Παναγιά μου, Παναγιά μου, όσα θέλουμε να ακούσουμε, γιατί να μην ακούσουμε. Περιμένω τις επιλογές σας βέβαια στο 697-160-3657, στο 2831-054-094. Θέλω να με πάρετε και να μου πείτε, θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και θα τα ακούσουμε να είστε σίγουροι. Λοιπόν, πάω σε Άννα Βύση σε περίπτωση που, ακούτε, είσαστε συντονισμένοι στον Αλφα, είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Πάω στην Άννα Βύση και αμέσως μετά πάω στα διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
2: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης, διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πλειοτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
6: Όλοι καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
5: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Αλφα στους 104,7.
13: Τώρα που σε έχω

Πόσο όμορφο είναι να ζεις το όνειρό σου, πόσο όμορφα είναι να κάνεις αυτό που θέλεις. Πόσο όμορφα και πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, παιδιά, όταν κάνουμε αυτό που θέλουμε και αγαπάμε στη ζωή μας. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι κάνετε, αν περνάτε καλά όσο περνάω εγώ, γιατί για μένα, το έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάμε όλοι καλά μέσα από αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εκπομπή για όλους μας. Είμαστε μαζί, μαζί σε αυτό που κάνουμε, μαζί στο καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε.

0: Τι ωραίο τραγούδι, Νίνο και Ζωζεφίν. Και τι ωραίο ζευγάρι να τα λέμε και αυτά, έτσι. Πολύ πολύ χαίρομαι να βλέπω όμορφα αγαπημένα ζευγάρια. Λοιπόν, να είναι μαζί μαζί και να προχωράνε χέρι-χέρι σε αυτή τη ζωή είναι πολύ πολύ όμορφο. Λοιπόν, ένα ακόμα ζευγάρι, πολύ ωραίο και πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Ποιο είναι, τώρα δεν ήθελα να σας το βάλω quiz, αλλά πώς να σας το βάλω. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη. Μ' αρέσει και αυτό το κομμάτι έτσι όπως το λένε, πάρα μα πάρα πολύ. Τότε μας χωρίζει τίποτα.
1: Μην ανησυχείς καρδιά μου.

Τι ωραίο ζευγάρι και τι ωραίο τραγούδι, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑΦΜ 104,7 και θέλω ζωντανά τώρα να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην πόλη μας σήμερα. Λοιπόν, Τρίτη, 26 του μήνα και έχουμε μια πολύ ωραία έκθεση που φιλοξενείται στην Art Gallery Μορφές. Γοβατζηδάκη 18, 10 η ώρα το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Έχουμε τα έφθαρα στα ίχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, στη Μεσολογγίου 32. 10 το πρωί και αυτό μέχρι 3 το μεσημέρι, τέλεια. Και έχουμε και τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 60 έτη της Ιστορικής Λογογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνου, φωτογραφικές αντιχήσεις. Αυτό είναι 26 με 30 Μαΐου στο Σπίτι του Πολιτισμού. 60 χρόνια η ΛΕΡ, επαιτειακή εκδήλωση και έκθεση φωτογραφικές αντιχήσεις στο Ρέθυμνο, Βερνάδου 10 στις 7.30 ώρα το βραδάκι. Έχουμε βέβαια και τις ρεμπέτικες βραδιές κάθε Τρίτη, 9 με 12 το βραδάκι. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 35 είναι αυτό. Στις 9 η ώρα ξαναλέω. Επίσης θεατρικός περίπλους, πολύ ωραίο θεατρική παράσταση. Έχω πει, υποστηρίζουμε τις θεατρικές παραστάσεις. Στο θεατρικό περίπλους λοιπόν Φρυγανάκη 46, Φαύστα λέει του Μπόστ, μια σπαρακτική, μάλλον σπαρταριστική κωμωδία. Και χθες το είπα λάθος. Σκηνοθεσία είναι Μαρία Καντιφέ. Να τα λέμε και αυτά, και βέβαια η παράσταση θα παίζεται 23, 24, 25, 26 και 28, 29 και 30 Μαΐου μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά από το θεατρικό περίπλους. Και πάω τώρα σε ένα ακόμα ζευγάρι πάω. Τι έγινε, τι έπαθα με τα ζευγάρια εγώ, τι έπαθα. Αναβήσει και Νίκος Καρβέλας. Ξανά.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Παιδιά, μαγεύτηκα, αλήθεια, για άλλη μια φορά ταξίδεψα. Ελάτε να ταξιδέψουμε παρέα μέσα από τα τραγούδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το όμορφο ταξίδι της ζωής να το κάνουμε παρέα του στον Αλφα μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα έτσι πολύ ωραίο ζευγάρι. Το αγαπώ πάρα πολύ και μ' αρέσει πολύ τραγουδιστικά. Δεν ξέρω αν είναι ζευγάρι στη ζωή, μην πω και ψέματα τώρα. Αυτό που ξέρω είναι ότι, νομίζω ότι δεν είναι. Τέλος πάντων, Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος. Ωραίο τραγούδι πάντως.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε. 28-31-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
6: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Αν νομίζει ότι τα έχει δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Αλφα στους 104,7.

κομματάρα είναι αυτή, ρε παιδιά, πραγματικά τι κομματάρα είναι. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπούλας μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Καλή Τρίτη να έχουμε. Ξέρω ότι η Τρίτη είναι δύσκολη ημέρα. Λέμε άντε τώρα που θα φτάσει Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή. Σας καταλαβαίνω, γιατί και εγώ έτσι σκέφτομαι. Αλλά τι να κάνουμε, απολαμβάνουμε και την Τρίτη μας, παιδιά, έτσι. Γιατί όλα πάνε καλύτερα όταν απολαμβάνουμε σε αυτή τη ζωή. Τα απλά και τα όμορφα την κάνουν καλύτερη. Λοιπόν, έχουμε τα ζώδια τώρα. Είμαστε στα ζώδια, είμαστε στον οροσκόπο.gr. Είναι το ημιωράκι μας που πάντοτε συμβουλευόμαστε τα ζώδια για να δούμε πώς θα κινηθούμε στην υπόλοιπη ημέρα μας. Το βάζουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας δηλαδή. Έχουμε Άρη στον Ταύρο σήμερα, σε τετράγωνο με τον Πλούτο. Να φέρνει ένταση, συγκρούσεις, ορίστε, και μάχες εξουσίας. Τι έχουμε να χωρίσουμε, βρε παιδιά. Απαιτείται αυτοέλεγχο σε οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Προσοχή, οι Ταύροι λέγονται Σκορπιοί, Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε, κρυαράκια μου, λοιπόν. Η Τρίτη, φίλε μου, κρυέ, φέρνει μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στα θέλω σου και στις απαιτήσεις της ομάδας ή του κοινωνικού σου κύκλου. Το τετράγωνο Άρη Πλούτο να σε πιέζει να πάρεις μια οριστική απόφαση για ένα φιλικό πρόσωπο που προσπαθεί να σε χειραγωγήσει. Θα λάβεις μια είδηση που θα σε αναγκάσει να αλλάξεις το πρόγραμμά σου απότομα. Πρόσεξε τις εκρήξεις τιμού το μεσημέρι. Αξιοποίησε την ένταση για να τελειώσεις μια δύσκολη εργασία που απαιτεί πείσμα και όχι για να ανοίξεις νέους κύκλους αντιπαράθεσης, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια μας. Λοιπόν, Ταύρε, με τον Άρη στο ζώδιό σου να συγκρούεται με τον Ποσειδώνα. Συγγνώμη, με τον Πλούτονα. Πού τον βρήκα εγώ τον Ποσειδώνα. Η πίεση που δέχεσαι είναι προφανής. Σήμερα, Τρίτη, θα κληθείς να αντιμετωπίσεις μια εξέλιξη στην καριέρα σου που επηρεάζει την προσωπική σου ταυτότητα. Ένα γεγονός στο σπίτι, στην οικογένεια, θα απαιτήσει την άμεση παρέμβασή σου, προκαλώντας σου άγχος. Πρόσεξε τις σωματικές σου αντοχές και απόφυγε την υπερβολική κόπωση. Αξιοποίησε τη μέρα για να ξεριζώσει συνήθειες ή καταστάσεις που σε κρατούσαν στάσιμο, ακόμη και αν η διαδικασία είναι επώδυνη, ταυράκι μου. Πάμε στα διδυμάκια. Η Τρίτη σε βρίσκει σε μια πνευματική αναστάτωση. Το τετράγωνο Άρη Πλούτο να ενεργοποιεί τον άξονα της επικοινωνίας και των βαθύτερων πεπιθήσεών σου. Θα προκύψει ένα νομικό ζήτημα ή μια γραφειοκρατική εκκρεμότητα που απαιτεί λύση εδώ και τώρα. Μια είδηση από το εξωτερικό ή από ένα άτομο που βρίσκεται μακριά θα σε αναστατώσει, αλλά θα σου δώσει και τη λύση που έψαχνες. Πρόσεξε τι λες και σε ποιον, καθώς οι λέξεις σου σήμερα έχουν τη δύναμη να χτίσουν ή να κρεμίσουν γέφυρες, διδυμάκι μου. Πάμε στα καρκινάκια. Λοιπόν, σήμερα, Τρίτη, νιώθεις την ανάγκη να προστατέψεις τα κεκτημένα σου. Η όψη Άρη Πλούτο να χτυπάει καμπανάκι για τα οικονομικά σου και τις βαθιές σου ανασφάλειες. Μια ξαφνική εξέλιξη που αφορά μια οφειλή ή μια κοινή περιουσία θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις ένα φόβο σου κατάματα για να προχωρήσεις. Πρόσεξε τις συναλλαγές σου και μην εμπιστεύεσαι υποσχέσεις για εύκολο κέρδος. Αξιοποίησε τη μέρα για να βάλετε όρια σε ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τη συναισθηματική σου γενναιοδορία, καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια, γιατί σήμερα, Τρίτη, λέοντα, βρίσκεις ανάμεσα σε δύο πυρά, την καριέρα και τις προσωπικές σου σχέσεις. Τετράγωνο Άρη Πλούτονα σε πιέζει να πάρεις μια οριστική θέση σε μια διαμάχη που λέει γίνεται καιρό. Θα προκύψει ένα γεγονός στην εργασία που θα σε κάνει να νιώσεις ότι απειλείται η κυριαρχία σου. Μην αντιδράσεις σπασμωδικά, η μέρα απαιτεί να δείξεις το άναστημά σου μέσα από την αυτοκυριαρχία και όχι μέσα από την επιβολή. Πρόσεξε τις σχέσεις με τον πατέρα ή κάποιο πρόσωπο εξουσίας, καθώς η ρήξη είναι πάρα πολύ πιθανή, λιονταράκι. Πάμε στους παρθένους μας. Η καθημερινότητά σου σήμερα, Τρίτη, θυμίζει πεδίο μάχης. Έχεις τα εργαλεία να νικήσεις. Η όψη Άρη Πλούτο να φέρνει στο προσκήνιο ένα νομικό έγγραφο ή μια επαγγελματική συμφωνία που απαιτεί άμεση αναθεώρηση. Θα λάβεις μια πληροφορία που θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μια παρεξήγηση με ένα συνεργάτη ή ένα συγγενή. Πρόσεξε την τάση σου για τηλεομανία, η οποία σήμερα μπορεί να μετατραπεί σε αιμονή και να σου προκαλέσει ψυχοσωματική πίεση. Αξιοποίησε την ημέρα για να τακτοποιήσεις λεπτομέρειες που οι άλλοι παραβλέπουν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και η στιγμή τώρα να ακούσουμε τραγούδι. Πάμε, Αποστολία Ζωή. Πάμε.

Αποστολία ζωής, ζήσαμε μαζί. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό το μαζί, παιδιά. Αυτό το μαζί. Λοιπόν, μαζί κάνουμε και αυτή την εκπομπή και μαζί είμαστε στον οροσκόπο.gr και διαβάζουμε τα υπόλοιπα ζώδια. Πάμε στους ζυγούς μας. Φίλε μου, ζυγέ, η προσοχή σου σήμερα Τρίτη στρέφεται στις αξίες σου, τόσο τις υλικές όσο και τις ηθικές. Το τετράγωνο Άρη Πλούτωνα δημιουργεί μια εσωτερική αναστάτωση σχετικά με το τι σου ανήκει πραγματικά. Θα συμβεί ένα γεγονός που θα σε αναγκάσει να συγκρουστείς με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή ένα παιδί για θέματα ελευθερίας και ορίων. Πρόσεξε να μην γίνεις στην προσπάθειά σου να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Αξιοποίησε τη δημιουργική σου ενέργεια για να δώσεις λύση σε ένα παλιό πρόβλημα που σε κρατάει δέσμιο του φόβου σου, ζυγέ μου. Πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, σκορπιέ, ως παιδί του Πλούτωνα, νιώθεις τη σημερινή όψη στο πετσί σου. Η σύγκρουση του Άρη με τον κυβερνήτη σου σε φέρνει αντιμέτωπο με ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Θα συμβεί ένα γεγονός που θα φέρει στην επιφάνεια μια παλιά οικογενειακή κόντρα ή ένα θέμα με την ακίνητη περιουσία σου. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου απέναντι στους οικείους σου. Καθώς η τάση σου να τσιμπάς μέσα σε εισαγωγικά εκεί που πονάει, θα δημιουργήσει πληγές που δύσκολα κλείνουν. Αξιοποίησε την Τρίτη για να κάνεις μια ριζική κάθαρση στον προσωπικό σου χώρο αλλά και στην ψυχούλα σου, σκορπιέ μου, έτσι. Πάμε στα τοξοτάκια μας, φίλε μου τοξότη. Η Τρίτη απαιτεί να δείξεις μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις σου και στον τρόπο που επικοινωνείς τις ιδέες σου. Το τετράγωνο Άρη Πλούτωνα φέρνει μια είδηση από το κοντινό σου περιβάλλον ή από ένα αδέλφι που θα σε αναστατώσει. Θα προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα με το μεταφορικό σου μέσο ή με το ηλεκτρονικό σου εξοπλισμό που θα απαιτήσει άμεση δαπάνη. Μην βιαστείς να πάρεις θέση σε μια διαμάχη τρίτων. Η εμπλοκή σου θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Αξιοποίησε την ημέρα για να αναδιοργανώσεις τις προτεραιότητες σου, το ξωτάκι μου. Πάμε στα εγωκεράκια. Λοιπόν, εγώ κερέ μου, σήμερα Τρίτη, η προσοχή σου είναι στραμμένη στην ασφάλεια και στα κεκτημένα σου. Η όψη Άρη Πλούτωνα να σε πιέζει να πάρεις μια ριζική απόφαση για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα ταλέντα και την αυτοεκτίμησή σου. Θα συμβεί ένα γεγονός που θα σε αναγκάσει να υπερασπιστείς τις αξίες σου απέναντι σε ένα άτομο που προσπαθεί να σε υποτιμήσει επαγγελματικά. Πρόσεξε την τάση σου να γίνεις απόλυτος και σκληρός με τον εαυτό σου. Αξιοποίησε τη μέρα για να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου και να ξεφορτωθείς ό,τι δεν σου προσφέρει πλέον ασφάλεια, εγώ κεράκι μου, έτσι. Πάμε στους υδροχόους μας, με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου σε τετράγωνο με τον Άρη. Η Τρίτη είναι καθοριστική για την προσωπική σου εξέλιξη. Θα συμβεί ένα γεγονός στο σπίτι, στην οικογένεια που θα λειτουργήσει ως θρυαλίδα για να εκραγείς. Η πίεση που νιώθεις να αλλάξεις τα πάντα στη ζωή σου είναι τεράστια, αλλά πρέπει να προσέξεις να μην καταστρέψεις ό,τι έκτισες με κόπο. Μια είδηση που αφορά το παρελθόν σου θα σε αναγκάσει να αναμετρηθείς με τις σκιές σου. Αξιοποίησε την ενέργεια της μέρας για να κάνεις μια ριζική εσωτερική αλλαγή. Πάω στα ψαράκια. Για σένα, ηχθή μου, η όψη Άρη Πλούτωνα λειτουργεί κυρίως στο παρασκήνιο και στον ψυχισμό σου. Θα προκύψει μια είδηση για ένα μυστικό που αφορούσε την εργασία σου ή ένα κύκλο γνωριμιών που θα σε σοκάρει. Θα νιώσεις μια έντονη εσωτερική ανησυχία, σαν κάτι να αλλάζει χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις. Πρόσεξε την ευεξία σου και τα επίπεδα ενέργειάς σου. Η ψυχολογική πίεση μπορεί να βγει σε σωματική κόπωση. Αξιοποίησε την Τρίτη για να απομονωθείς και να ακούσεις τη διέστησή σου, η οποία σήμερα είναι πιο οξυμένη από ποτέ, ψαράκι μου. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ζώδια για σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσαμε, δεν θυμάμαι αν ακούσαμε Νατασούλα σήμερα και λέω να ακούσουμε τώρα. Τι λέτε, ε? Λοιπόν, άκρος καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι της, εννοείται, το καλοκαίρι, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 6.30 παραμονή της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα τελεστεί εσπερινώς στο εκκλησάκι του Αγίου στα τρία μοναστήρια. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να παρευρεθείτε. Βοήθειά μας λοιπόν η χάρη του, έτσι. Ήθελα να σας το υπενθυμίσω ξανά. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μα πάρα πολύ τους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής και τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Επικοινωνήστε με τους γκουρού του αρωματισμού για να κερδίσετε ένα δωρεάν δειγματισμό για τη δική σας επιχείρηση. 2831-026-442. 2831-042-334. Μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματική απολύμανση καθαρισμό WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Ευχαριστώ το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλο στη Ζιβρακάκη 12. Να σας πω ότι έχει και delivery, να σας το υπενθυμίσω. 2831-028-939. 2831-028-023. Και βέβαια σας υπενθυμίζω για άλλη μία φορά ότι η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ μόνο το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσιες, κοιμά μοσχαρίσιο, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό, ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-579-3601. Ξαναλέω, 698-579-3601, ενώ η παράδοση είναι στο χώρο σας. Λοιπόν, ψάχνω εγώ την αγάπη.

Εδώ θέλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να σας πω μέσα από την καρδιά μου που παραμένετε συντονισμένοι στον ΑΦΜ 104,7. Εμείς αύριο με καλό θα τα πούμε στις 10 και πάλι εδώ. Μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή στις 10, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3.

0: 2681-081-041. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
8: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το Supermarket Νικολόπουλος. Παραδοσιακό Supermarket Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12 με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 2831-0-28-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό, δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Κάπου ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος.

0: 0-2-10-496. Κινητό 694-48-62-104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28-34-0-22-431 και 69-86-380-160.
6: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
9: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
12: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
11: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.

0: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
3: Εδώ, εδώ. Τα ακούς όλα.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Καλησπέρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια,
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας.

0: Φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
3: Άκου δυνατά,
4: άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Ρεύκανση. Αλλά όχι στα δόντια.
11: Αχα.
10: Θέλουν, λέει, να κάνουν όλο και περισσότερες Βρετανίδες ακολουθώντας το παράδειγμα celebrities όπως ας πούμε η Courtney Kardashian.
11: Κάνει bleaching αυτή. Μάλιστα. Υπάρχει και φυσικός τρόπος, λέει, για bleaching. Δεν χρειάζεται να κάνεις χημικές μεθόδους. Παραδοσιακός, ρε παιδί μου, βάζανε το κατακάθι του καφέ. Αλήθεια. Ένας φίλος που είχε θέμα με ορίδες το είχε ξεχάσει και πήγε στον γιατρό να τον δει και του λέει: α, μεγάλη πόρτα θα διαβεί, του λέει. Κάτι λεφτά θα πάρεις. Κάτι λόγια ακούγονται. Ένα κάπα μεγάλο βλέπω και ένα κρεβάτι.
10: Υπάρχει. Πώς γίνεται αυτή
11: το bleaching.
10: Η συγκεκριμένη επέμβαση.
11: Το βασιλωρίνι. Το φέρνεις λίγο να μουλιάσει.
10: Έλα, ιδία, άντε πρωί-πρωί.
12: Φέρνεις 5 λεπτά.
11: Και μετά βάζεις κόλλο στα λευκά.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: FM
4: 104,7.
13: 104,7.
14: Συντονίστηκες.
15: Κόλλησες.
14: Κόλλησες.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
4: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831 075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου μουσική.
13: Άκου μουσική.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
12: Τα ακούς όλα.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο
10: Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
11: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
13: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 31 0 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Πρωινό σφαίρα!
16: Από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα, έχει αλλάξει τίποτα μέσα σας?
17: Αυτή την περίοδο τη θυμάμαι λιγάκι θολά.
16: Προσπαθώ να σκεφτώ, κάτι δεν πήγε καλά. Οκ, συνέβη μια πανδημία, μείνα μέσα στο σπίτι, 1-2 μήνες. Είναι η κουζίνα τα παλιά τα μάτια, 1-2-3
18: μήνες. Ναι.
16: Σαν κάποιο από το 5 να μα πήγε στο 4.
18: Μα χάζεψαν δηλαδή.
16: Και τώρα που τελείωσε.
17: Έπαιρνα ένα φίλο με το βάλα στο γκριλ σκέψο, είναι εντελώ καμένο.
19: 104,7. 104,7.
20: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: ουρανό κατέβα και στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal και Kérastase. Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
12: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριος.
4: Μάρι, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται,
4: που λες.
2: Θα πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρό, χαλαρό.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικολάκη.
4: Ο προπολείο.
2: Come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια!
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες πίσω να χαλαρώσεις?
2: Ναι, το έλεγε.
4: Μήπως παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει? Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία, κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στη Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burger κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα.
2: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
4: 6 με 8
5: 6 με 10
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova.
9: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7.

0: δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 747 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
10: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
11: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Στο Ρέθυμνο.
0: Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε στην παρέα μας και τα μακαρόνια Μίσκο. Παιδιά, ξέρετε τι μου αρέσει πιο πολύ σε μια απλή μακαρονάδα Μίσκο? Πως μόλις κάποιος πει, ας πούμε, φτιάχνω Μίσκο με κιμά, αμέσως τρέχουν όλοι γύρω από το τραπέζι, όπου και αν βρίσκονται, και κάθονται να φάνε μαζί. Γιατί κάθε μακαρονάδα Μίσκο ξέρει να δένει και τις γεύσεις και τις σχέσεις. Και μας κάνει και εμάς να καταλάβουμε πως όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο. Άμα θέλετε και εσείς να κερδίσετε δύο πακέτα με προϊόντα Μίσκο για να κάτσετε όλοι μαζί στο τραπέζι, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022, γράφοντας Μίσκο, αφήστε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται καινούριος Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στον αέρα του Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Έχεις Nova? Έχω να σου πω, έχεις και μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Όπως το ακούς. Μην χάσεις λοιπόν αυτό το αποκλειστικό Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο application του παντού. Συνδέσου σαν χρήσης Nova και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Τα μπουμπούκια μας έρχονται. Έφτασαν. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Ό,τι και να κάνετε, συνέχεια να το κάνετε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2. Τάκη και Μπούκλης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λίγο.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. σακούλες σκούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
13: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
14: Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις 5ης του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
15: Happy Mastercard Day!
16: Yay, yay, είσαι εδώ!
17: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Μ' ακούτε λίγο.
19: Okay.
18: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπηλά και τον Νικόλα Ράπτη.
18: Τι κάνετε?
19: Έτσι μιλάω στον αέρα.
18: Δεν μου ταιριάζει.
19: Γεια σας.
21: Καλησπέρα.
18: What's your name?
19: Α, καλά.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
21: Wow.
19: Έκανε wow.
20: Με την Ελίνα Παπηλά.
18: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
20: Και τον Νικόλα Ράπτη.
19: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
20: 5 με 8.
18: Θα είμαστε παρέα.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
19: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
18: Νιάου νιάου.
15: Πού είχα πάει?
18: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
20: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
18: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
20: πάγιο. Το απογευματινό Σφαίρα

0: εδώ! Γεια σας! Απογευματινό σφαίρα 102-2, τρίτη σήμερα 26 του Μάη.
1: Ελίνα Παπίλα!
0: Νικόλας ο Ράπτης!
1: Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα ο Τζονς Μπούνιας, παρακαλώ πολύ. Τρίτη 26 Μαΐου, λέμε χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Τελειώνει ο Μάιος αυτή τη βδομάδα.
0: Αυτό ήταν, παιδιά.
1: Δευτέρα είναι πρώτη
0: ακόμα του Ιούνιου. Ακόμα χαλιά δεν έχω σηκώσει.
1: Ο Μάιος ούτε που κατάλαβα πότε ήρθε, πότε
0: η μάνα
1: έφυγε.
0: Μου το είπε αυτό σήμερα.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν
0: η μαμά μου επειδή είναι λογίστρια, οπότε έχει και ΦΠΑ. Μου λέει πότε έβγαλα του Απριλίου, πότε βγάζω του Μάη.
1: Όχι, δεν. Ελίνα, ο Μάιος, επειδή λόγω δουλειάς και φόρτου εργασίας, δεν κατάλαβα πότε ήρθε, πότε έφυγε, τι έγινε. Ήταν ένας μήνας που δεν τον κατάλαβα. Τρίτη 26 Μαΐου λέμε χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό, στο Συνέσιο. Στη Συνεσία αυτοί είναι που γιορτάζουν. Δεν υπάρχουν επαιτίες και επαιτίους και άλλες γιορτές. Δεν υπάρχουν και καταχωρημένες απεργίες. Σήμερα ούτε στο μέλλον βλέπω κάτι έτσι το μεμτό. Τώρα στα υπόλοιπα, κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο.
0: Αύριο είναι και το Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Αν τυχόν γνωρίζετε.
1: Να πάω στο μοναστήρι, στην Εύβοια.
0: Ήταν να πάμε με τα πόδια με την
1: μαμά. Με τα πόδια δεν πάτε.
0: Ναι, ήταν να πάμε, αλλά βγαίνει το Σάββατο. Ήταν να πάμε το επόμενο Σάββατο. Δεν πήγαμε γιατί κάτι έγινε. Έβρεχε. Μπράβο, έβρεχε.
1: Σωστά.
0: Τώρα αυτό το Σάββατο που θέλει να πάμε με μαμά μου,
1: δεν
0: εγώ
1: μπορείς.
0: Έχω μια δουλειά στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Γενικά είναι λίγο. Αλλά εντάξει, θα πάω να αποσκηνήσω.
1: Εκεί θα είναι
0: έτσι.
1: Ο Άνης ο Ρώσος, δεν φεύγει.
0: Θα πάω να αποσκηνήσω. Πάρα πολλοί κόσμος. Σειραίουν κάθε χρόνο πλήθος κόσμου σειραίει για να προσκυνήσει τον Αγιάννη τον Ρώσο. 27 του Μάη αύριο.
1: Σαν σήμερα το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Το 1975, το οποίο δεν το λες και μακριά. Το 75, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τα οποία πληρώνονται κανονικά, έτσι.
1: Τα σκυλιά, ναι, ρε. Κανονικά.
0: Ναι, οι άνθρωποι που τα φροντίζουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τα φροντίζουν αυτά τα σκυλιά.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου τα νέα σου. Άστα, θα τα πούμε στα άλλα νέα.
1: Δουλειά, τρέξιμο από το πρωί.
0: Όλη μέρα.
1: Είχα γυρίσματα, ναι, σε μια καντίνα. Γι' αυτά, αλλά όχι. Ωραία, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά.
0: Εσύ, Γιάννη μου, καλά.
1: Εσύ.
0: Παιδιά, τι έγινε με τον τουρίστα στη Ζάκυνθο που τον έσωσαν εχθές στο ναυάγιο.
1: Κάποιε.
0: Έπεσε στον κρεμό του ναυαγίου στη Ζάκυνθο, 22 χρονών τουρίστας. Εγκλωβίστηκε σε πεύκο και σώθηκε.
1: Έλα ρε.
0: Ακούστε λίγο. Ο νεαρός αγνώρισε τις απαγορευτικές πινακίδες, πέρασε έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν εκεί και φτάνει στο χείλος του γκρεμού για να βγάλει μια φωτογραφία. Γλίστρισε λοιπόν και έπεσε. Αμερικανός, 22 ετών, παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή αυτή η διαδικασία. Ανεβαίνει, βγάζει την πολυπόφητη σέλφη. Γλιστράει, πέφτει, είχε όμως τύχει βουνό γιατί εγκλωβίστηκε σε ένα πευκάκι στα πρώτα 10 μέτρα του γκρεμού. 300 μέτρων ο γκρεμός. Έτσι.
1: Φάσκαγε σαν καρπούζι.
0: Κατά την πτώση του, του φεύγει το κινητό, το οποίο όμως στάθηκε σε ένα βράχο μακρύτερα από τον ίδιο. Διατίζει την ψυχραιμία του, κατάφερε να πιάσει το κινητό, να ειδοποιήσει τις αρχές. Με 300 μέτρα από κάτω του όλο αυτό. Δηλαδή έβλεπε από κάτω
1: Νίτζα,
0: του το χάος.
1: Νίτζα.
0: Στηριζόταν σε ένα θάμνο. Έφτασαν, υπήρχαν επισκέψεις εκεί που το είδαν. Φτάνουν στο σημείο 14 πυροσβέστες, 17 άντρες, όχι 17, συγγνώμη, άντρες, αστυνομικοί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όλοι και σώθηκε ο άνθρωπος, παιδιά.
1: Τυχερός.
0: Απίστευτο.
1: Τυχερός μέσα στην ατυχία του.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για.
1: Ναι, ναι. Βέβαια υπήρχαν και σημάνσεις, έτσι. Μην πας εκεί. Πήγε,
0: ναι,
1: πήγε.
0: Ρε παιδί, με αυτές τις φωτογραφίες ναι. Έχει σκοτωθεί κόσμος και κοσμάκης για τους ουρανοξύστες. Από εδώ, από εκεί. Εντάξει. Υπάρχει πινακίδα. Μην πας.
1: Ναι.
0: Παναγία μου. Αυτά. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα σε άλλα νέα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Σε λίγο έχουμε και το Σφαίρα Πάσχου. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτά προς το παρόν. Δήμος Αναστασιάδης στον Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Βρες το Σφαίρα Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε
2: άλλα νέα.
0: Κύμα ζέστης σαρώνει στην Ευρώπη.
3: Κάτσε το κύμα ζέστης. Τι έφαγες πάλι, ρε φίλε.
0: Τρώμπι, φταίει με σαλάτα.
3: Ρε φίλε, τι.
0: Έχει κόρδο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Με πιάσε πονοκέφαλος.
0: Σιγά.
3: Έχουν να κλάψουν τα μάτια μου έτσι από μια πορεία που είχα κατέβει κάτω. Μιλάμε τώρα, ρε Γιάννη, μιλάμε τώρα πότσα.
0: Γιάννη μυρίζει.
4: Όχι, εντάξει.
3: Εσύ είσαι, Γιάννη.
0: Υπερβάλλει πάντα. Καταρχά ενημέρωσα, δεν έχει το παράθυρο.
3: Ναι, αλλά γιατί βάζετε τόσο σκόρδο?
0: Βάζω σκόρδο παραπάνω γιατί δεν βάζω ψωμί στο μπιφτέκι επειδή κάνω διατροφή.
3: Και τι σημασία?
0: Και βάζω πολλά μπαχαρικά για να φύγει κρεατήλα. Δεν μπορώ το κρέας εγώ.
3: Γιατί δεν τρως κοτόπουλο?
0: Κοτόπουλο είναι. Μπιφτέκι κοτόπουλο.
3: Γιατί δεν τρως κοτόπουλο, κοτόπουλο που κάνει ποκ ποκ ποκ.
0: Γιατί δεν μπορώ να τρώω τόσο.
3: Ωραία, γιατί δεν τρως όσπρια?
0: Γιατί κάνω διατροφή, θέλω κρέας με σαλάτα. Μα, πρωτεΐνη.
3: Ποιος διατροφολόγος
0: έχει δεν θέλεις, κάνει όσπρια? Ό,τι θέλω θα φάω. Όταν σου λέω ότι τρως όσπρια, σου λέω γιατί το τρως.
3: Μα θες να κάνεις διατροφή και δεν ακούς κάποιον άνθρωπο. Ποιον έχει συμβουλευτεί και σου λέει ότι δεν κάνει να φας όσπρια?
0: Τον εαυτό μου.
3: Μιλάμε για ένα πλάνο το οποίο πάει καρφί βράδυ.
0: Κύμα ζέστη σαρώνει την Ευρώπη. Τι είναι ο θερμικός θόλος που έφερε? Μισό λεπτό τώρα, αφήστε το κύμα ζέστη. Δηλαδή, τι ξέρει, πρέπει να τρώμε για να χάσουμε κιλά.
3: Φίλε, ξέρω τι πρέπει να τρώμε.
0: Πρωτεΐνη με σαλάτα τρώω.
3: Αυτό με πρωτεΐνη με σαλάτα, το, είναι, το λένε όλοι, το λες κι εσύ.
0: Ναι.
3: Δεν κάνει να φας όσπρια, δεν κάνει να φας ρύζι.
0: Όχι, το Σάββατο έφαγα.
3: Μακαρόνια δεν κάνει.
0: Σαλάτα με φακές μέσα.
3: Πρέπει να φας και ρύζι και μακαρόνια.
0: Στον 94 έχω πάει κριτσινάκι σήμερα.
3: Κριτσινάκι από τον αυτόματο πολιτικά. Αυτό είναι σωστό.
0: Γιατί πώ θερμίδεσαι, για να δω. Περίμενε.
3: Ναι.
0: Τι είπε? Ναι, ρε, εσύ.
3: Επειδή γράφει απ' έξω αγνά υλικά και έχει την ελληνική σημαία, πρέπει να το φάμε.
0: Βρε, αγάπη μου.
3: Μπράβο, είσαι Έλληνας.
0: Δηλαδή, αν έτρωγα φρυγανιά, το ίδιο δεν θα ήταν.
3: Ποια φρυγανιά, σου είπε κανείς να φας φρυγανιές?
0: Θέλω.
3: Ελίνα, φάει ό,τι θες, παιδάκι μου.
0: Τα 100 γραμμάρια, 452 θερμίδες. Εγώ έφαγα ούτε 10.
3: Εντάξει. Μπορεί να μην βουτάς πρωί.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρεις.
3: Πρωινές ώρες να αποφύγεις. Μετά τις 12 βούτα. Γιατί πρωί πάνε για ψαροντούφα.
0: Τι να βουτήξω?
3: Μη βουτάς πρωινές ώρες γιατί πάνε για ψαροντούφα.
0: Δεν έχω πάει ακόμα για μπάνιο.
3: Αυτό σου λέω. Μετά τις 10.
0: Τι είναι ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες σοκ σε Γαλλία, Βρετανία? Απίστευτες εικόνες. Είδατε τις εικόνες? Μπες στα εφημερίδα να δείτε.
3: Απίστευτες εικόνες.
0: Λοιπόν, ένα από τα πιο έντονα επεισόδια ζέστης συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ένας ασυνήθιστα ισχυρός καύσωνας έχει ανεβάσει θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ για το Μάιο σε όλη τη Γαλλία. Κρέα ζέστη. Πω, θα έρθει από εδώ. Αυτό, φαντάζεσαι. Στη Βρετανία.
3: Θα έρθει, πώς δεν θα έρθει εδώ.
0: Μία Μάιο είναι. Ναι. Έως 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας μέχρι τέλος της εβδομάδας.
3: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται, για πες, κατέθεσε η Χριστιανού το κόμμα. Σήμερα έχουμε το Τσίπρα το βράδυ.
3: Μάλιστα. Στα άλλα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευάτζα, συγγενείς, φίλοι και πρώην συμπαίκτες στην κηδεία του ήταν και ο Καστίγιο και ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος. Χρόνια συμπαίκτες. Όπως είπαμε και χθες, είχε αυτή την νόσο που είχε και ο Χόκκινς. Πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Παράταση επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο στα 15 λεπτά. Το όφελος. Στα κοινωνικά, ο Ράσελ Κρό εκνευρίστηκε, είναι στο Παρίσι.
0: Ναι, γιατί,
3: και
0: τι έγινε.
3: Την πέσανε εκεί πέρα, ξέρεις, από την αγάπη του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί τσαντίστηκε αυτό.
3: Γιατί δεν μπορεί πολλά-πολλά. Και λέει, μην πέφτετε πάνω μου. Αν κάποιο φερθεί σαν ηλίθιο, λέει, θα φύγω. Δηλαδή, του λέει, θα κάνετε αυτό που σα λέω, να δώσω αυτόγραφα και τέτοια. Αν κάποιο κάνει κία, έφυγα, γεια σα.
0: Γιατί κάποιο να κάνει τέτοιο πράγμα στο
3: γιατί
0: Ράσελ Κρό?
3: Οι εκδηλώσει αγάπη καμιά φορά.
5: 104 και 7. Μουσικέ επιλογέ. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9

0: 5,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Βεγγαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά. Για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
15: Στο Ρέθυμνο.
17: OneGo εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
12: Το Σφαίρα Password είναι 2008.

0: Σφαίρα 102,2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάτι. Τι έπεσε η γραμμή,
1: Δεν μου ανοίγει το μικρόφωνο.
2: Εμένα.
0: Ναι, έπεσε η γραμμή, Γιάννη. Δεν πειράζει, έπεσε η γραμμή. Οπότε πάμε να δούμε ποιο πια θα είναι απέναντι σε αυτή τη γραμμή. Γιατί σε πολύ λίγο είδα και από τα stories του Σφαίρα ότι σιγά σιγά ολοκληρώνει το διαγωνισμό. Πόσε λίγε μέρε μείνει, δεκακάτι μέρε. Σε δεκακάτι μέρε ολοκληρώνει το διαγωνισμό.
2: Σε δεκακάτι τι είναι.
0: Δεκακάτι.
2: Το δεκακάτι τι είναι.
0: Δεκακάτι μπορεί να είναι 13, δεν θυμάμαι τώρα, δεν συγκράτησα τώρα ακριβώ. Γεια σου το password.
3: 2008.
0: Σωστό!
2: Μπράβο σου!
0: Πώς σε λένε?
3: Βασίλη.
0: Γεια σου ρε Βασίλη.
2: Βασίλη, έχεις μπει στην κλήρωση για το αυτοκίνητο, πώς αισθάνεσαι?
3: Πολύ χαρούμενος.
0: Οδηγείς Βασίλη, οδηγείς?
3: Εννοείται.
0: Μπράβο, αν τώρα αυτή τη στιγμή χτύπαγε το τηλέφωνό σου και σου λέγαμε Βασίλη ο μεγάλος νικητής του αμαξιού, τι θα έκανες?
2: Θα έλεγε ευχαριστώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Θα έλεγε ευχαριστώ σίγουρα και.
0: Τι σκοπό έχεις να κάνεις αυτό το αμάξι, να κρατήσεις το αμάξι αυτό και να πουλήσεις αυτό που έχεις, να δώσεις.
3: Επειδή η αλήθεια είναι ότι θέλω να πουλήσω το αυτοκίνητό μου, ναι, αυτό ακριβώς θα έκανα.
0: Μπράβο, είμαι μες στο μυαλό σου. Βασίλη, το εύχομαι ολόψυχα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, αδελφέ μου, καλή συνέχεια.
3: Γεια
0: σας.
2: Γεια σου Βασίλη. AMG Omega Ελλάς λοιπόν στην Αγία Παρασκευή είναι που μας δίνει το αυτοκίνητο και την ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Το MG3 Hybrid Plus 22.550 ευρώ σε exclusive έκδοση είναι το αυτοκίνητο που θα γίνει δικό σου εσύ που έχεις συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό στο Σφαίρα Password λοιπόν ή που θα γίνει και τις επόμενες μέρες 8.30, 11.30, 2.30, 5.30 καθημερινά αρκεί να θυμάσαι ότι έχεις 5 λεπτά περιθώριο για να στείλεις στο Viber τη λέξη Password. Προς το παρόν, τι θα ακούσουμε? Να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα που έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε, Γιάννη μου. Ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει έτσι πάρα πολύ. Α, να σου πω. Βάλε μου το αν με δεις να κλαίω. Πιο πάνω, Παπαρίζου. Εκεί, για βάλ το.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λε.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό πανεπιστήμιο.
21: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Τι νέα, πώς πάει?
22: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
22: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
22: Τώρα θα καλέσω την οδική.
23: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
24: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
25: AutoFit.
23: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
24: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
25: AutoFit.
23: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
24: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
26: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
27: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
26: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
27: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
26: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
27: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
28: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
27: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 20590.
29: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
30: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
31: Άκου δυνατά.
30: Άκου μοναδικά.
31: Αλφα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Έχουμε μπουφέ, να ξέρετε, καθημερινά εδώ. Έχουμε μπουφέ εμείς. Τα ταπεράκια πάνε και έρχονται. Εγώ είχα πρωτεΐνη με σαλάτα και υδατάνθρακα. Εσύ έχεις μπάρα. Τι είναι? Τι μπάρα είναι αυτή, για πες μας.
1: Είναι μπάρα με μπισκότα από κάτω και από πάνω σοκολάτα.
0: Να, ωραία, μην το λες έτσι.
1: Θέλω να δοκιμάσεις?
0: Όχι, γιατί δεν τρώω γλυκό, κάνω διατροφή σου, λέω.
1: Να σε ρε, Ελίνα, κοροϊδεύεις τον κόσμο, ρε. Τι κάνεις διατροφή, ρε.
0: Ρε Γιάννη, μίλα. Είμαστε 4 χρόνια εδώ που ήρθε.
1: Σε κάλεσε τα κυλήσεις, να πούμε. Φτάσεις στον πράτο κουτρουβάλα να πούμε.
0: Αυτά. Στο political correctness.
1: Πιο στρογγυλή για το φεγγάρι. Πιο political correct, μωρέ Ελίνα. Άσε μας να χάρεις. Αυτά πες τα εκεί στα voice, πώς λέγονται τα. Πώς λέγεται η εκπομπή, ρε παιδιά?
0: View.
1: Στο view.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω. Θα σας πω και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Το οποίο θέλω να σας πω ότι και αυτό το καλοκαίρι σε προσκαλεί στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn και αναμνηστικές φωτογραφίες. Δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Αυτή την Παρασκευή 29 του μηνός, Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Και το Σάββατο 30 του μηνός, Lilo and Stitch Live Action.
1: Α, ωραίο το Lilo and Stitch.
0: Μπορείτε να μπείτε στα social στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να δείτε όλο το πρόγραμμα.
1: Πολύ έτσι, ωραία. Κάνει πολύ ωραίες ενέργειες.
0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πάρα πολύ.
1: Έχει τώρα, επειδή το βλέπω από τις αναφορές, έχει τώρα μια δεκαριά μέρες που κάνει φοβερές ενέργειες στο φυσικό αέριο. Και για τα παιδιά και για την οικογένεια. Μπράβο.
0: Και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος βλέπετε όλο το πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα όλων των προβολών δηλαδή που θα γίνουν.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Novi Stars, νέα προσφορά γνωριμία, σε στέλνει στο διάστημα. Η Novi το κάνει ξανά. Απογειώνει το παιχνίδι σου με το καλημέρα. Και ένα γαλαξία εκπλήξεων σε περιμένει. Free spins, golden chips, free bet και coins για το σύμπαν του Noviverse 1. Έχεις να θυμάσαι το promo code Novistar και σήμερα το βράδυ μην ξεχνάτε εκεί γύρω στις 10 και 4, το 10 και μισή, 10 παρατέρω βραδιά.
0: Α, είναι σήμερα.
1: Έχουμε
0: άχαστους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, διάβασα για έναν κανόνα που έβαλε ένα κουρασγερόπλιο και λέω αν θα το δεχόμασταν τώρα εμείς αυτό, αν θα το δεχόμασταν, αν πηγαίναμε θα το δεχόμασταν αναγκαστικά.
1: Είναι αυτό λοιπόν, με το swinging.
0: Όχι καλέ. Τι είναι το swinging?
1: Το swinging,
0: το swinging
1: είναι
0: που αλλάζουν συντρόφους.
1: Γιατί είναι αυτό το κουρασγερόπλαιο τώρα πλησιάζει.
0: Αυτό είναι ένα κουρασγερόπλαιο που είναι μόνο τέτοιο.
1: Τέντα.
0: Δεν μπορείς να μείνεις εσύ και να μην συμμετέχεις σε κάτι. Δηλαδή πηγαίνεις μόνο γι' αυτό.
1: Εμείς επειδή τους είχαμε μετρήσει, κάποιος ήταν μόνος του.
0: Πέρσι το είχαμε πει εδώ.
1: Ναι. Κάποιος ήταν μόνος του. Αλλά αυτός ποιος ήταν, ο καπετάνιος? Ποιος να ήταν?
0: Ήταν μονός αριθμός,
1: Ήταν μονός αριθμός. Κάποιος είχε πάει μόνος του. Κουφάλα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ότι πήγε για κάποιον άλλο λόγο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Μπορεί να εργάζεται εκεί. Για δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται.
1: Νομίζεις ότι εργάζεσαι εκεί πέρα και βλέπεις.
0: Εκείνοι που εργάζονται σε αυτό το κουρασγερόπλαιο τις ημέρες εκείνες πρέπει να συμμετέχουν, άμα δεν θέλουν.
1: Αυτό πρέπει να είναι όρος, συμβόλαιο. Θα περνάνε οι άλλοι μαλαπερδάτη απ' έξω, γύρω-γύρω, όλα έξω, φορά παρτίδα.
0: Α, ναι, γυμνοί όλοι.
1: Τι είναι τώρα, Ελίνα μου, swinging σου λέει. Γιατί θα περνάει άλλο και θα σου λέει γεια σα.
0: Ένα φέτο πέσω μέτριο μαύρη.
1: Ναι, μπορείτε να μου βάλετε και καλαμάκι. Έχει πεταχτεί εκεί πέρα, λε τώρα.
0: Σιγάρε, Ελίνα.
1: Swinging είναι, παιδί μου, τι νόμιζε τι πάνε.
0: Κανόνα σε κουρασγερόπλαια εξοργίζει του επιβάτε πρόστιμο 60 ευρώ εάν μεταφέρεις φαγητό από το μπουφέ στο δωμάτιο.
1: Ποιος είναι εκεί πέρα?
0: Σου λέει, φαντάζομαι τώρα πηγαίνουν, παίρνουν φαγητά και τα πηγαίνουν όλοι στα δωμάτια. Και σου λέει τώρα 60 ευρώ χρέωση η μεταφορά από το μπουφέ στην καμπίνα.
1: Πού το ξέρεις εσύ? Πού το ξέρεις είμαι εγώ?
0: Σε βλέπω.
1: Ναι, ενώ εγώ βάζω ας πούμε δύο μήλα μέσα στο σορτσάκι μου. Βλέπεις ότι βάζω τα μήλα, δεν τα βλέπεις?
0: Άμα πάρεις πιάτο, ρε παιδί μου, κι εσύ.
1: Α, πιάτο εννοείς.
0: Να πάρεις φαγητό, να το πας στην καμπίνα.
1: Δεν μπορώ
0: να το
1: εγώ
0: φας.
1: Να πάρω το πιάτο, να φύγω εκτός
0: να
1: μπουφέ.
0: Φύγεις να πας στην καμπίνα, όχι, δεν μπορείς. Γιατί με τα χρήματα που βάζουν ως χρέωση το κάνουν γιατί? Για πρόληψη μολύσεων, καθαριότητας, διατήρηση καθαριότητας και τέτοια.
1: Χαζομάρι. Δεν μπορώ να πάρω room service.
0: Δεν το ξέρω αν έχει.
1: Άμα έχει room service, τότε γιατί μου απαγορεύεις να πάρω φαγητό?
0: Σου λέει τώρα.
1: Αμάλια, γιατί πρέπει να πληρώσω τα 5 ευρώ.
0: Εντάξει, από την άλλη να μεταφέρουν και τόσα τρόφιμα, πήγαινε λένε στις καμπίνες. Είναι ωραίο.
1: Ποια τρόφιμα, ρε Ελίνα? Ένα πιάτο θα πάρω, λίγο ζαμπονάκι,
0: εντάξει,
1: λίγο τυράκι.
0: Τώρα πέφτουν κάτω τυριά, ζαμπόν στους διαδρόμους.
1: Όχι, θα πάω να φάω πρωινό και θα πάω.
0: Κάτσε φάει και πήγαινε μετά να ξαπλώσει.
1: Και αν πα να φά και είναι εκεί πέρα, κάτι πέσει, έχει να κάτσει ένα τραπέζι τώρα σε μια οικογένεια σαν τη δικιά σου που έχετε τρία παιδιά. Πάω πρωί-πρωί, δεν έχω πιει καφέ, να ακούω μαμά το ένα, μαμά το άλλο, μπαμπά το
0: άλλο. Και δικά σου είναι, τι κάνουμε τώρα?
1: Ποια δικά μου, δικά μου τα παιδιά σου?
0: Αν είσαι
1: κάτι τέτοιο.
0: Νόμιζα είναι το άντρα μου. Ότι ο άντρα μου δεν θέλει να ακούει.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν θα πα διακοπέ στο κουρασγερόπουλο.
1: Θα πάω διακοπέ στο κουρασγερόπουλο και θα απολαύσω το πρωινό μου στην καμπίνα μου.
0: Όχι, αγάπη μου, να κάθεται το φάσμα.
1: Δεν πάμε αυτό. Δεν πάμε
0: να σου φεύγουν τα κρίτσινια, τα τσουσάμια και αυτά. Εσύ με παιδάκι,
1: παφούτη σήμερα.
0: Πε ότι δουλεύω εγώ καθαρίστρια. Καθαρίζω εγώ τα δικά σου τσουσάμια. Φάε το μπουφέ και πήγαινε μετά.
1: Τι θα καθαρίσει, δηλαδή τι θα καθαρίσει. Αν δεν ρίξουμε τα τσουσάμια, πώ θα βρωμίσει για να καθαρίσει. Θα κάνει.
0: Κατάλαβε. Να τέτοιοι άνθρωποι τώρα υπάρχουν και σου λέει 60 ευρώ.
1: Τι 60 ευρώ.
0: 60 ευρώ χρέωση.
1: Ποιο.
0: Αυτό μου πα στο φαγητό. Αυτό ισχύει και στο σουίνγκι. Σουίνγκι. Αυτός που κάνει σουίνγκι, πώς λέγεται?
1: Σουίνγκερ.
0: Α, ο σουίνγκερ τέλος πάντων.
1: Σουίνγκερ έχει,
0: έχει 60 ευρώ χρέωση.
1: Έχει φάει στο μπουφέ όμως. Αλλά εκεί πέρα πας κανονικά. Πας πάνω από την ομελέτα και ευλογείς. Ding dong. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Λάπες.
1: Τι να κάνουμε, Ελίνα.
0: Τέλος πάντων, συγχύζομαι.
1: Τι θα κάνει και ο δουλευταράς, άνεργος θα γίνει. Ναι. Παρακαλά, να βρει τέτοια σπίτια με τρία παιδιά, αμπροσάρμοστα, από τα οποία σπάνε το σπίτι, που είναι καλομαθημένα, να πληρώνουν οι γονείς τους.
0: Πάμε.
1: Στο Πάρος Palace Suite σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suite, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Περισσότερα στο parospalace.gr.
0: Πήγε κάποιος στο καινούριο Nike κατάστημα στο Designer Outlet Athens?
1: Όχι, ποιος να πάει.
0: Λοιπόν, το νέο Nike Factory Store Athens είναι ανοιχτό.
1: Θες,
0: μας περιμένει. Το μεγαλύτερο Nike Factory Store έχει ανοίξει και έχει μοναδικές προσφορές. Μπορείς να ζήσεις την απόλυτη αθλητική Nike εμπειρία. Σε περιμένει στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού Designer Outlet Athens. Θα είναι και τις Κυριακές, οπότε να η ευκαιρία να πάτε να πάρετε όλα όσα χρειάζεστε. Η μαμά μου, θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά, μας πήγαινε από το καλοκαίρι να εφοδιαστούμε με όλα τα αθλητικά του χειμώνα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Σου έλεγε πάμε
1: οργάνωση
0: να κάνουμε μάζεμα. Τι φόρμα θες?
1: Ναι.
0: Έπαιρνα εγώ, ας πούμε, 5 εκατοστά πιο μακρύ, γιατί θα ψηλώσει το χειμώνα. Ναι. Άμα δεν ψηλώσει, βάλε λάστιχο. Αχ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε και έχουμε δύο δώρα. Έχουμε πίτσα φαν πακέτο κόμπο, έχουμε μουστάζ δωρε επιταχή. Τα πάντα έχουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα,

0: Mr. Grant και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Χάρης ο Φέρης και υπερβολές στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε. 2-11-779-31. Ξεκινάμε με το πρώτο δώρο, το οποίο είναι πίτσα φαν. Όχι, μουστάς θα πούμε πρώτα. Θα σπάσουμε το γούρι. Λοιπόν, μουστάς και δωρεπιταγή 60 ευρώ και πακέτο κόμπο πίτσα φαν μετά. Λοιπόν, δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Shop Μουστάς. Πραγματικά τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών. Οδηγεί, περιλέμια, σαμαρά και παιχνίδια τα πάντα. Είναι το μουστάς στο κέντρο του Αμαρουσίου με εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό, έτοιμο να βοηθήσει και να προσφέρει τα καλύτερα στους μικρούς μας φίλους, τα ζωάκια μας.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Το όνομά σου?
2: Ο Γιάννης από Αγίους. Σας θυμίζει κάτι?
0: Μα δεν είπαμε τι παίζουμε.
2: Βάλτε κάτι εύκολο να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Δεν είπαμε το παιχνίδι, ποιο είναι.
1: Έχεις πολλά κέφια, Ελίνα. Δεν μπορώ να σε βγάλω πέρα, αδελφέ. Δεν πάω να σε βγάλω πέρα.
0: Βρες το τραγούδι. Ένα, δύο, τρία και.
2: Όπω. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ το ξέρω.
2: Πολύ σκυλί, σκυλέ.
1: Τι θες να είναι, τι θα πες μου, όπερα?
2: Για πάμε πάλι, ρε παιδιά. Ναι.
0: Καλέ, τι έπαθες?
1: Ωπα ρε.
2: Είμαι αυτό περλέγκας, είναι αντίπαση, είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη, φιλάκια.
2: Γεια,
0: θα το πέσουμε. 2-11-779-31, 2-11-779-31, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Ελίνα.
1: Το όνομά σου?
3: Γιάννης.
1: Έλα Γιάννη, πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε.
1: Έχω μια υποψία για τραγουδιστή.
3: Εξάρτηση Λεμπέση.
1: Ναι! Μπράβο αδελφέ.
3: Πρέπει να παραδεχτείτε ότι ήταν δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο, εγώ βρήκα ότι είναι το Λεμπέση. Δεν θυμόμουν το τραγούδι. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
3: Θα είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο δώρο μας. Πίτσα Φαν μπαίνει στην παρέα μας. Πακέτο κόμπο, εκεί σε περιμένει μια πίτσα 10 τεμαχίων, premium μπιάνκα, ζύμη αλφόρνο, λεπτή, κρίσπι, τα πάντα. Επιλογή από 9 συνταγές. Ένα μπέργκερ έχεις να επιλέξεις από 13 μπεργκεράκια που έχουν εκεί στην Πίτσα Φαν και μια μακαρονάδα, επιλογή από 23 συνταγές ανά νικητή. Όλο αυτό το πακετάκι θα γίνει δικό σου. Οπότε καλείς για να παίξουμε εδώ παρέα.
0: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Τωμάς.
1: Γεια σου Τωμά, πάμε να παίξουμε.
4: Με βλέπουνε ρε μαλάκα, πίσω από άτομο άλλο.
3: Α, συγγνώμη.
0: Τράκαρες.
4: Ναι, σταμάτησα τώρα για να μιλήσει και πίσω πάνω.
0: Ωραία, σε κλείνουμε, σε χτύπησε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σου Τωμά.
0: Ναι, πού σταμάτησε να μιλήσει στη μέση? Φαντάζομαι θα πήγε.
1: Δεν ξέρω, έπεσε ο άλλος πάνω τώρα στο παιδί. Πάμε να συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές.
0: Κρίμα ο άνθρωπος.
1: Κρίμα, Θωμά, ελπίζω να είναι όλα καλά, να μην σου κάνει μεγάλη ζημιά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
5: Αντρέας.
1: Πάμε, Αντρέα μου, καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ.
1: Δουλευταράς.
5: Δεν μου κάτσε.
1: Ναι, ούτε μας.
0: Κάποιος σε βοηθάει εκεί, δεν υπάρχει. Α, καλά.
1: Γεια σου Αντρέα.
0: Γεια σου Αντρέα.
5: Γεια σας.
1: Γιάννη, πάρα πολύ δύσκολο αδελφέ. Εντάξει, τώρα είπαμε.
0: Πρέπει,
1: καλησπέρα.
0: Η ατμόσφαιρα έχει χαθεί αυτές τις
1: μέρες. Πάει
0: και
1: αυτός, καλύτερα.
0: Τι καλύτερα μωρέ, είναι φίλη μου.
1: Ελίνα, πόσο ακόμα το απογευματινό σφαίρα? Καλησπέρα. Ναι, γεια σας.
6: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
6: Μάνος.
1: Γεια σου Μάνο μου, πάμε να παίξουμε.
6: Πάμε.
0: Αχ, το βρήκα.
6: Μαζονάκης.
1: Ναι, ποιο?
6: Στα κρυφατά μου. Στα
1: κρυφατά μου. Πιστόλησε, Μάνο. Μείνε στη γραμμή, Μάνο, να πάρουμε τα στοιχεία σου. Με αυτό θα φύγουμε. Για να βάλτε από την αρχή, είναι ωραίο τραγούδι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις
4: Σφαίρα 102.2.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
14: Όχι.
13: Όχι.
14: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal και Kérastase.
11: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη, καλέ?
12: Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
12: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά. Για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Εδώς είχε πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
15: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Ότο Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
10: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
17: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
18: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
19: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
18: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
19: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
18: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
20: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
21: Έμεινε ένας.
22: Εγώ είμαι!
21: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
22: Νιώθω λίγο περίεργα.
21: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
24: Αλφα στους 104,7.
25: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
26: Άκου δυνατά.
27: Άκου μοναδικά.
28: Αλφα.
29: Γιόλο!
0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
2: Και?
1: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
2: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: 104,7.
4: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι

0: ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ριοφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Ακούει κανείς, α!
10: Ακούει!
11: Ακούει κανείς!
9: Ακούει κανείς εκεί έξω που έχει πολύ καιρό να κάνει σεξ? Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Oh.
9: Αυτά, γεια σας, τι κάνετε?
12: Καταρχάς να πρέπει να κάθετε όλοι.
14: Καθόμαστε.
12: Ή να φορέσετε καπέλο.
9: Γιατί, τι θα πάθουμε?
14: Θα μας πέσει τα μαλλιά, κάτι θα γίνει.
12: Ακριβώς.
9: Πόσο χρόνο είσαστε?
12: 41.
9: Πόσο καιρό έχετε να κάνετε σεξ?
12: Πόσο? Πολύ.
14: Πέντε χρόνια.
9: Μπορούμε να ρωτήσουμε γιατί,
10: ας πούμε. Κορίτσι, γιατί?
9: Είναι κάτι ψυχολογικό, είναι κάτι, δεν τα πηγαίνεις εσύ, δεν θέλεις εσύ, τι?
12: Όχι. Είμαι πολύ εγκεφαλικός τύπος.
9: Ναι.
12: Και άμα δεν πραγματικά γουστάρω τον άλλο.
9: Ωραία. Θα σου δώσω να δεις καταρχάς, Τζέννη, σήμερα το Spider-Man. Να δεις για αράχνες.
13: Τζέννη, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη στην προκειμένη περίπτωση να σε ευχαριστήσω.
14: Να
13: σε ευχαριστήσω.
10: Να
13: σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν και χειρότερα. Γιατί εντάξει, δόξα τω Θεώ, πέντε χρόνια δεν έχω. Αλλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Τι λες τώρα, με έκανες και αισθάνθηκα υπερήφανος.
9: Σου έχει μιλήσει κανείς για το Spider-Man? Διαφορετική ήταν η ερώτηση. Λοιπόν, Τζέννη, κέρδισες ένα DVD του Spider-Man, σοβαρά. Και να σου πω.
13: Έχεις και χιούμορ, μπράβο σου.
9: Στέλνουμε μηνύματα εδώ και θέλουν το τηλέφωνό σου, να ξέρεις.
14: Ναι.
9: Έχει πολύ κόσμο που θέλει να ξεσκονίσει.
13: Ρε Γρηγόρη, και εσύ.
9: Τι είπα. Λοιπόν, αν συμβεί το μοιραίο και χαρείς, πάρε μας ένα τηλέφωνο μας.
13: Θα χαρούμε κι εμείς μαζί σου, δηλαδή πραγματικά.
12: Νομίζω θα το νιώσετε.
14: Θα σας ακούσουμε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
11: 104,7. 104,7.
15: Συντονίστηκες.
16: Κόλλησες.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
18: Πυροβολάει.
17: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28

0: 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
4: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
4: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
3: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
5: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
5: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Πρώτη ερώτηση που έκανε ο Μήτρογλου.
16: Τι?
15: Λέει στο διπλανό του, δεν ξέρω ποιος ποδοσφαιριστής. Θα λέει, φίλε, ξέρεις πόσες μέρες πας Βραζιλία με παπάκι?
13: Αλφα FM
14: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Λες πως χορεύω πάνω στο
1: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 3 10 74 7 70.

0: γίνεται τρόπο ζωή.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Εγώ έχω μια απορία. Όταν είναι να αλλάξει μια λάμπα, ωραία, θα πρέπει να κατεβάσει το γενικό ή απλά να έχει το διακόπτη κλειστό.
7: Να σου πω, ρε Σαρνά, συγγνώμη, λίγο ρε Φώτη, γιατί
8: δεν είναι μόνο για μια λάμπα το διακόπτη κλειστό, δεν χρειάζεται το γενικό.
7: Να σου πω, ρε Σαρνά. Λοιπόν, έχω τελειώσει ηλεκτρολόγος, πτυχιούχος από τον ΑΕΔ. Μπορώ να υπογράψω μέχρι ένα διόρροφο σπίτι να γίνει εγκατάσταση. Γιατί ρωτά βλακίε εδώ και
6: μόνο. Συγγνώμη που θέλω να αλλάξω. Συγγνώμη λίγο.
9: Όποιο έχει διόρροφο τώρα. Γρηγόρη Αρναούτογλου. Για διόροφες κατασκευές, όποιος έχει διόροφο παίρνει υπογραφή τώρα! Από πτυχιούχο Γρηγόρη Αρναούτογλου!
6: Κάτσε ρε!
10: Έχει πάθει σοκ ο άνθρωπος!
6: Συγγνώμη ρε!
9: Πάρ' το τηλέφωνο!
4: Αλφα FM
11: 104,7. 104,7.
6: Συντονίστηκες!
12: Κόλλησες! Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Πρωινό σφαίρα!
8: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
9: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
8: Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός,
7: είναι!
0: 6 με 10!
7: Πρωινό σφαίρα!
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Α στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Ναι.
7: Ναι, καλημέρα σας. Παίρνω τηλέφωνο από την Τροχιά Μάκρης. Έχουμε εδώ πέρα μια καταγραφή ενός υβάντος και έρθει εδώ πέρα μια κλίση η οποία έχει και το ροζ χαρτάκι μέσα. Μάλλον ο αστυνομικός ξέχασε να σας το δώσει. Είναι 660. Αν δεν σας το στείλω μέχρι αύριο το πρωί, αυτό αν δεν τακτοποιηθεί, πηγαίνει στα 960 ευρώ. Γιατί είναι σύντομο.
6: Ναι, παρακαλώ. Είναι στην Άμακρη, δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτό.
7: Αυτό έχει φύγει τώρα στα κεντρικά, είναι στον Πειραιά.
6: Και γιατί μου το λέτε μετά από τόσες μέρες, δεν καταλαβαίνω.
7: Γιατί έχει γίνει λάθος, αυτό σας λέω. Έχω μαζί και το ροζ χαρτάκι.
6: Εκείνη την ώρα ο αστυνομικός που με σταματάει.
7: Ναι.
6: Γιατί δεν μου λέει ότι έχω κλείσει.
7: Εκεί τη στιγμή τώρα μου ήταν θολωμένο, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Ξεκινάει η βάρδια από τις 8 ώρα το πρωί.
6: Ναι, ξέρω, νοσηλεύτρια είμαι και τις ίδιες βάρδιες δουλεύω, κύριε.
7: Κάνετε κυλιόμενο όμως.
6: Βεβαίως.
7: Καταλαβαίνετε πότε πόση κούραση είχε το
6: έργο.
7: Ξέχασα να σας δώσω το ροζ χαρτάκι.
6: Εγώ με ανθρώπους.
8: Στείλτε ένα περιπολικό να πάρει την κυρία που μιλάτε να τη φέρει εδώ να τελειώνουμε.
7: Είναι στην Άξο.
8: Να πάει στο τοπικό τμήμα της Νάξου.
7: Μισό λεπτό,
8: να πάρθει μια πληροφορία να πάει στο κρατητήριο να τελειώνουμε.
6: Με ακούτε?
7: Παρακαλώ, πείτε μου.
6: Πότε πρέπει να την πληρώσω την κλήση?
7: Αυτό πρέπει να πληρωθεί τώρα.
6: Γιατί τώρα πρέπει να πληρωθεί τώρα αυτή τη στιγμή?
7: Τώρα! Δεν γίνεται πια το δημόσιο να περιμένει τη δική σας την ασυνέπεια. Τώρα! Καλημέρα σας. Μ' ακούτε?
6: Όχι, δεν σας ακούω.
7: Γιατί δεν ακούτε σφαίρα 102,2? Αυτό πρέπει να κάνετε όλοι.
0: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
10: Συντονίστηκες?
11: Κόλλησες.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Alpha FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Μα θα σε βρω, ας το κρυφτό σου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος σου μέσα στη στάχτη. Κρύψτε τη φωτιά, κρύψε το δάχτυ.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: τις επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Φόντα? Πολύτροπος είναι το όνομά μου, Νίκος Πολύτροπος. Πήρα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Κυριαζόπουλο που συνεργάζεστε. Έχετε εσείς τη μεταφορική, σωστά?
2: Ναι, ναι, ο κύριος Κυριαζόπουλος, για θυμίστε μου λίγο ποιος είναι, γιατί είναι και πώς είναι το πατέρα μου γνωστό.
1: Ο κύριος Κυριαζόπουλος είναι που έχει την εταιρεία με τα φωτιστικά. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι στον Άλυμο. Ναι. Τέλος πάντων. Μπράβο, μπράβο. Μου είπε να μιλήσω με τον Φόντα. Ήθελα με κάποιο τρόπο να έρθουμε σε μια συνεννόηση. Δεν ξέρω φυσικά και το πρόγραμμά σας.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να πάρετε λίγο, επειδή είμαι σε κάποια διαδικασία δουλειά, μπορείτε να πάρετε κάποια στιγμή πιο αργότερα, πιο μετά, αν έχετε καλοσύνη.
1: Πιο μετά πότε?
2: Συγγνώμη, τώρα βλέπετε τι φορτώνουμε τώρα. Πάρτε μετά από κανένα τριωράκι.
1: Τριωράκι έγινε, θα σας πάρει. Ίσως σας πάρει η συνεργάτη δάμη, η κυρία Κολοκοτρώνη.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Πάσε στην Κολοκοτρώνη.
4: Τι να τους πω, εντάξει, αφού φορτώνει άνθρωπο.
5: Δεν ήθελε σημασία.
3: Δεν μας κάτσε σήμερα.
5: Δεν έχει καμία σημασία όμως.
4: Γεια σας, ο κύριος Φόντας. Παίρνω να σας κάνω μια πλάκα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM
7: 104,7. 104,7.
6: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
9: Πρωινό Σφαίρα.
5: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
4: Χλόη Ειρήνη.
5: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
9: 6 με 7, 8,
8: 9, 10.
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: 104,7.
10: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδέος. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά.

0: 36-01. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς,

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Είναι ημέρες περίεργες όμως, παιδιά, προσέχετε.
8: Γιατί? Και
7: δεν ξέρω, βλέπω όλο κάτι όνειρα περίεργα να πούμε.
8: Τι εγώ είμαι.
7: Ψάχνω τώρα, έψαχνα τον Ονειροκρίτη. Είδα το Βοσκόπουλο, ρε, στον ύπνο μου.
8: Έχει δυναμία.
7: Διαβάζω τώρα Ονειροκρίτη και λέει: προσέχετε, λέει, αυτές τις μέρες, γιατί θα βιώσετε, λέει, αγωνία και λαχτάρα. Κυριακή ένιωθα πάρα πολύ δυνατός, δεν ξέρω, είχα πει και ένα ισοτονικό ποτό.
8: Ναι.
7: Τα λοιπά ένιωθα, παιδιά, βγήκα έξω στους δρόμους, πλάκωσα. Δύο Batman, πέντε Superman, 8 Zorro και 3 Ινδιάνους. Τους πλάκω στο ξύλο. Μετά με κυνηγούσαν οι μανάδες τους. Δεν ξέρω γιατί.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
9: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Σφαίρα. Πηγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει: γιατρέ μου,
11: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
10: Το γιατρέ του λέει: βγάλε τα ρούχα σου.
11: Λέει: μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει: ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι
10: είναι. Λέει: σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει: βγάλε και το εσώρουχο.
11: Δεν καταλάβετε, μάλλον λέει: σας είπα για το λαιμό μου.
10: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
11: Να καθίσω στα 4, λέει στο κέντρο του
10: δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4.
11: Στη γωνία.
10: Ναι. Λέει, ναι.
11: Πώς είναι να πας,
10: λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, τον ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
11: Λέει, πώς.
10: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
11: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατό, του λέει. Σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
10: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
9: πάω.
1: 104,7.
9: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
10: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
12: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
10: πάστας.
4: 6 με 7, 8, 9, 10.
9: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579

0: πνευματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας. Η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
1: Σφαίρα. Πάντως θέλω να ξέρεις, Παναγίτη, ότι σ' αγαπάω.
2: Γρηγορή, η αγάπη θέλει πράξεις.
1: Ωραία, σ' αγαπάω. 18x52, 464. Παιδιά, πρέπει να πήρα 3 κιλά αυτές τις μέρες, ε.
2: Πώς τα πήρες, δηλαδή.
1: Έφαγα πολλά κεράσια.
2: Κεράσια.
3: Έτσι
2: κεράσια.
3: Εποχή.
2: Πού τα βρήκες τα κεράσια?
1: Μέσα στη τούρτα.
4: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.
4: Πρωινό Σφαίρα.
2: Γρηγορή.
1: Έλα.
2: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
1: Πανικόβλητα.
2: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
2: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
1: Τι?
2: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
1: Πού τα σκέφτεσαι, βρε?
2: Τι άσε τώρα αυτό. Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
1: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό, Νίκο.
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
1: Τι είναι?
2: Mercedes.
1: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
4: 6 με 7, 8,
5: 9, 10.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο.